όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πόσο πολύ μπορείς να παραβλέψεις το ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Πρακτικά, δηλαδή βγαίνεις για ένα καφέ και δεν έχετε την απειλή.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε μια κοπέλα, ήταν πραγματικά εκπάγλου καλονής. Εδώ κολλάει. Πήρε μια μπύρα, ρε Βασίλη, που πιάνει το κεφάλι σου και επί μία μισή ώρα πήλαγε μια μπύρα. Άσε που δεν είχαμε και τι να πούμε. Δεν τέλειωνε και η μπύρα. Αλλά την κοίταζες και έλειωνες.
1: Ναι.
0: Μας κοιτούσαν, έλα, κοίταζε ήταν το
2: γκάρι. Την πήρα.
0: Τι έφερε.
2: Μετά.
0: Δεν την πήρα.
2: Αυτές είναι οι βλακίες που συμβαίνουν.
1: Πώς είστε?
3: Καλό, καλά είμαι, μωρή. Έχω κάτι εδώ στα προπόδια. Περιμένω να ξεκινήσουν τα πρωινά.
2: Τι παρακολουθείτε εσείς από τα πρωινά, τι βλέπετε?
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει η Λιάγκα. Είναι πολύ καλή η ρημά.
2: Και συμπαθείτε και τον Δημήτρη, έτσι, γιατί τον ακούτε εδώ, τον βλέπετε και στην τηλεόραση.
3: Είναι η καλύτερη μου. Μ' αρέσει που δεν μιλάει καθόλου και δεν τη αλλάζουν και μπαταρίες ακουστικά.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
6: Ακούω μόνο ρυθμό μόνιμο.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Σπλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κοσμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μην ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει για το Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Έχει τους πιο τους διαγωνισμούς.
13: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
14: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
15: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
16: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
18: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
19: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχία.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Πες μου το νέο αγάπη μου και...
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: το μαθαίνουμε νομίζω στην πέμπτη δημοτικού. Το εμβαδό του τετραγώνου. Πολύ απλό. Έλα, Αθηνά μου, η εμβαδό ξέρει τι είναι. Τι είναι?
1: Δεν ξέρω.
0: Ακούστε, θέλω να πάρω ένα τραπεζομάντιλο για το τραπέζι μου. Πώς θα ξέρω ποιο μέγεθος τραπεζομαντίλου να πάρω?
1: Ναι, κατάλαβα τώρα.
0: Κατάλαβε, θα σου έλεγα τι κατάλαβε.
1: Όχι, τώρα κατάλαβα.
0: Εντάξει.
1: Ψέματα να πω.
0: Πλευρά Α.
1: Τι πλευρά Α? Κάτσε, γιατί τώρα με μπερδεύει.
0: Α, ρε καυγά, το εμβαδό, ο βασικός κανόνας είναι βάση επί ύψος. Ωραία. Στο τετράγωνο που η βάση και το ύψος είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Α. Πώ είναι το εμβαδό?
1: Το εμβαδό είναι βάση επί ύψος.
0: Άρα, Α επί.
1: Επί Β.
0: Αφού είναι το ίδιο, τι Β.
1: Τι Β.
0: Α, μπράβο. Κλείστο. Πάρα πολύ καλή είναι.
1: Που
0: το εμβαδό του κύκλου πες.
2: Το δύο πυρό τετράγωνο.
1: Τι πυρό?
2: Τέσσερα πυρό τέταρτα.
0: Τι τέσσερα και οχτώ και πεστά και 45 τέταρτα.
2: Δύο πυρό τετράγωνο είναι.
1: Τι είναι?
2: Αυτό τι είναι περιφέρεια?
0: Τι είναι το πι, Αθηνά?
1: Το πυρό τι είναι?
0: Για το πι τι είναι?
1: Αυτό το πυρό τέταρτα.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
5: Ο ρυθμός τα σπάει.
6: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι,

0: ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει το τσούκου. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
3: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
2: Ισχύει για τον Βασίλη.
3: Όχι.
2: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
4: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
6: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
9: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
17: Καλώς τη!
18: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
17: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
18: Σου έφερα κέικ.
19: Γεια σας.
18: Ο κύριος?
17: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
18: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
20: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Ο Σεπτέμβρης το

0: Είτε οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
12: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
13: Απλά ο καλύτερος.
14: Ο ρυθμός τα σπάει.
13: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
15: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
16: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
17: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
18: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
19: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
15: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
16: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε και οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
17: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψι FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
16: Μωρή, έμεινε στον δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι, Φορτούνα?
17: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
16: Ποιο ρυθμό, μωρή? Στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
18: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
16: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
19: Ουγγαρέζοι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
15: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
20: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
21: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
22: Βασίλης Φορτούνης, ο Μούτσος.
23: Ο Φορτούνης το σούτ, η Μαραζα.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Έλα καλημέρα, Έλα καλημέρα. Τι μάτι ήταν αυτό τώρα. Εντάξει. Το αφομοίωσα, Αλέξανδρε. Μη σε ενδιαφέρει καθόλου. Καλημέρα σας, αγαπημένα μου ναυάγια. Όπως έχετε ξυπνήσει, αν έχετε ξυπνήσει. Γιατί έκανα τώρα παύση, διότι εγώ δεν ξύπνησα. Δεν χτύπησε το ξυπνητήρι και από μόνος μου κάποια στιγμή γύρισα στο κινητό και ήταν ήδη 5 και 25. Και έχω έρθει εδώ τώρα μαλλιοκούβαρα.
5: Τι ώρα ξυπνά συνήθως?
2: 5 παρατέταρτο.
5: Τι? Ναι. Γιατί παιδί μου τόσο?
2: Γιατί τρέχω και στο διάδρομο σου κοπή μισή ώρα.
5: Α, σωστά.
1: Εντάξει, είμαστε.
2: Δεν έκανα και μπάνιο βέβαια σήμερα, δεν προλάβα.
1: Δεν καταλάβαμε κάτι.
2: Όχι, εντάξει, γενικά ευτυχώς έχω αυτό το. Δεν είναι και κακό. Κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται γιατί το σώμα τους είναι έτσι. Οι εκκρίσεις. Εγώ ευτυχώς δεν έχω. Δηλαδή πρέπει μετά από 2 μέρες. Τι γελάς.
1: Ευχαριστούμε που μα ξέρετε.
2: Όλα παιδιά θα τα μάθετε. Όλοι θα μάθουμε για όλους εδώ. Γι' αυτό καλώς ήρθατε. Πρωινά μου ναυάγια αγαπημένα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης και όλοι εσείς. Οπότε όπως έχετε ξυπνήσει, αν έχετε ξυπνήσει, είστε καλοδεχούμενοι για να ξεκινήσουμε να βουλιάζουμε. Ολοταχώς προς τον πάτο λοιπόν του οποιοδήποτε, αλλά και τον πάτο του ελληνικού ραδιοφώνου. 6937 949 949 στο Viber. Θα βάλουμε και θέμα ημέρας μετά που θα παίξουμε μικρά ναυάγια. Για να έχουν πάει και τα παιδιά σχολείο να είμαστε ασφαλείς. Αλλά αν προκύψει κάτι, όλα καλοδεχούμενα. Σήμερα λοιπόν που είναι 25 Σεπτεμβρίου, θα χαλάσει ο καιρός της Αθηνά σήμερα ή από αύριο?
1: Από αύριο.
2: Κανονική βροχή.
1: Θα τα πούμε βέβαια, γιατί υπάρχει πολύ άγχος για τη μεγάλη συναυλία της Ανασβήση. Εντάξει, θα τα πούμε αναλυτικά στον καιρό.
5: Εντάξει.
1: Ναι, για να μην στεναχωριέσαι.
2: Ένα γλυκό κολόχερο μου το βάλανε χθες.
1: Γιατί?
2: Ρε παιδί μου. Γιατί στον ενθουσιασμό όλης της φάσης, όλοι έχουμε ενθουσιασμό, γιατί όντως είναι μια μεγαλειώδη συναυλία που έχει κοστίσει και πάρα πολύ. Αυτά τα 8 εκατομμύρια είναι γεγονός, μπορεί και παραπάνω.
5: Ωραία.
2: Και όντως θα δούμε για πρώτη φορά πράγματα στην Ελλάδα από Έλληνα καλλιτέχνη να κάνει σε συναυλία του. Θα επιστρέψουμε μετά στα πολιτικά, αλλά επειδή είναι σημαντικό. Εχθές λοιπόν στον ενθουσιασμό ο ρεπόρτερ της εκπομπής μας, ο Θάνος Βάγιος και ο Γιώργος, είπαν ότι η μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει στην Ελλάδα ακόμη και από ξένο καλλιτέχνη. Εγώ είμαι της άποψης ότι το πολύ γλύψιμο σε κακό θα μας βγει. Δηλαδή τις κάνεις κακό της Άννας άμα ακούνε εγκάθετους να υπεργλύφουν. Και μόνο την αλήθεια να πεις είναι αρκετά εντυπωσιακή. Και λέω ρε παιδιά, εντάξει, όταν έχει έρθει και η Μαντόνα, έχουν έρθει οι YouTube με τη 360 Tour, μην λέτε η καλύτερη συναυλία που γίνει ποτέ του σύμπαντος.
1: Δεν το έκανε για να την γλύψει. Είπε την άποψή του άνθρωπο.
5: Συμφωνώ με τον Ουγγαρέζο, αλλά κοίταξε να δεις τώρα. Αν έβλεπες το στήσιμο που είχε κάνει η Μαντόνα και η Lady Gaga, δεν ήταν τόσο αυτό που φέρνουν παντού.
2: Το
5: υπάρχει το light, ναι, υπάρχει το light και υπάρχει και το full. Δεν είχαν φέρει το full.
2: Τι λες παιδί μου, ίδιος και, θα πάρω το και το Γιωργαντά και θα σε βρεις. Είναι το ίδιο στήσιμο. Είναι το ίδιο στήσιμο. Η Μαντόνα έχει 2 σκηνικά. Το ένα στήνει εδώ και το άλλο στήνει την επόμενη, τον επόμενο σταθμό. Έτσι ώστε να πάει κατευθείαν.
5: Η Lady Gaga πάντως αυτό που είχα δει από κοντά.
2: Μη σου πω ότι και 3.
5: Ωραία, αυτό που είχα δει από κοντά δεν ήταν πιο εντυπωσιακό από αυτό που θα δούμε εδώ πέρα.
2: Εντάξει, το ακούω, γιατί μας συμφέρει και θα το δούμε εδώ πέρα.
5: Μπράβο
2: στην Άννα. Καλή συναυλία. Καλή εκπομπή και σε εμάς, μάλλον η χειρότερη εκπομπή. 7 και 6 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στον Ηλία τον Ρούμελο, στον Νίκο τον Κωνστάτη. Πηγαίνουν.
1: Λατρεύω.
2: Είναι μεγάλοι άνθρωποι. Και δεν κοιμούνται πολύ, κατάλαβες. Και πηγαίνουν κατευθείαν στη δουλειά.
1: Δεν λες που τους έχετε τεντώσει, δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, δεν σταματάνε. Ανάσα δεν παίρνουν.
2: Εντάξει, ακούστε γι' αυτό.
1: Όποιος έχει Κωνστάτη δεν έχασε ποτέ.
2: Ναι, τεντωμένος Κωνστάτης δεν έχασε ποτέ. Καλημέρα σας!

0: Τσακωνόμαστε, τσακωνόμαστε.
1: Όχι, μην
2: παιδιά,
1: τα λες αυτά.
2: Ερεμήστε πρωί-πρωί.
0: Αχ, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, παιδιά, χειρότεροι από ποτέ. Αυτό είναι μια διαρκής βήθηση αυτή εδώ η εκπομπή. Όλα τα κάνουμε λάθος. Δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει μέση, δεν υπάρχει τέλος. Άλλα μου λέει ο Αλέξανδρος να πω στο on, άλλα λέω, άλλα κανονίζουμε να πούμε. Δεν ολοκληρώνουμε ποτέ τη φράση. Ας πούμε, πριν ήθελα να πω ότι με πήραν λοιπόν από την ομάδα της Σάρας και μου είπανε, ρε παιδί μου, γλύκανε λίγο κι εσύ. Τους λέω, μην νομίζετε, είναι σκετσάκι αυτό. Το κάνω για να. Ό,τι πει ο Λιάγκας, λίγο να τους πάσω τη μαγιά.
2: Μπράβο.
0: Δεν το κάνω επίτηδες.
2: Γλύκανε γιατί θα σε πετάξουμε έξω. Δεν θα σε αφήσουμε να μπει μέσα.
0: Ρε παιδί μου, εγώ είπα. Τέλος πάντων, μην τα επαναλαμβάνουμε. Πάμε για Mayday News.
1: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια μόλις ξεκίνησαν. Έξαλλος ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος με την ΕΡΤ και τον Παναγιώτη Στάθη. Σκέφτηκαν να βγάλουν την εκπομπή ευθέως. Θεωρεί ότι ο τίτλος αυτός του ανήκει, καθώς όλη η Ελλάδα γνωρίζει και θυμάται πως είχε και αυτός εκπομπή ευθέως στον Sky. Να σε καλά, Κωνσταντίνε.
2: Όντως.
0: Και η ομογένεια το θυμάται.
1: Να σε καλά που μας θύμισε ότι είχες εκπομπή στον Sky.
0: Όντως. Ότι είχες εκπομπή γενικά. Το κεφάλι του προσέφερε για σκαλί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ, ώστε να τον βοηθήσει να φαίνεται ψηλότερο σε φωτογραφία. Κατά τα άλλα, δεν έχει ανάγκη την ανανέωση της οικονομικής του συμφωνίας.
2: Η Κατερίνα Καινούριου σε ρόλο της φιλιός που όλους τους φιλιώνει και χωρίς να θέλει να δημιουργεί εντάσεις στο ζευγάρι, δήλωσε: δεν θα έπρεπε να είναι πιο πάνω η Ιωάννα Μαλέσκο από την Κατερίνα Ζαρίφη. Θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον εις άξιες. Δικό σας.
0: Περίμενε λίγο και θα δεις.
1: Εάν δεν μπούμε στη Βουλή, θα φύγω από την Ελλάδα, δήλωσε η Μαρία Καριστιανού. Έχουμε ήδη ανοίξει τις συμμετοχές στο ταξιδιωτικό πρόγραμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία All Inclusive.
0: Με μίλια. Αντί για Ζαμπίδης Mayweather, Καλιακμάνης παγώνει την Κυριακή στο Telecom Arena. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Και τέλος, υπάρχει ντουέτο που μόλις το είδα είπα. Αυτοί δεν θα αντέξουν μέχρι τα Χριστούγεννα, είπε σε συνέντευξή της η Μάρα Ζαχαρέα. Σπάμε το κεφάλι μας να βρούμε ποιους εννοεί.
0: Ρε παιδιά, έχουν γίνει πολλά. Καταρχάς, είναι η σύνοδος του ΟΗΕ.
3: Στραβελάκης.
2: Αχ, αυτούς εννοούσε. Μπράβο.
0: Ποιους δεν ξέρω τι λες.
2: Κάτι κατάλαβα τώρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, στα πολιτικά τα βαρετά, να πούμε ότι γίνεται η σύνοδος του ΟΗΕ, το ξέρετε, στην Νέα Υόρκη. Και τι γίνεται, ακούστε, ξέρετε ότι κατά καιρούς κάνει το μάγκα το κοκόρι ο Τραμπ απέναντι στον Κινέζο, ο οποίος Κινέζος είναι. Είναι πιο δυνατή η οικονομία της Κίνας από της Ρωσίας. Δηλαδή πια δεν είναι το Αμερική-Ρωσία. Αμερική-Κίνα είναι.
2: Okay.
0: Κάποια στιγμή όταν κάνουν τις μαγκές τους, κάνουν τον περίφημο εμπορικό πόλεμο. Υπέγραψαν λοιπόν, τα βρήκανε. Μια εκεχηρία, εμπορική εκεχηρία. Mm-hmm. Αυτή τώρα πρέπει να ανανεωθεί. Οπότε τώρα που επισκέφθηκε ο Σι Τζινπινγκ, ο πρόεδρος της Κίνας, την Αμερική, ο άλλος τον έχει και τον καλοπιάνει. Τον
2: και δείπνο πολύ ωραίο κάνανε χθες.
0: Δείπνο και του ξεσκονίζει τα πατώματα να περάσει.
1: Και δώσ' του γιαστακή.
0: Μπράβο, για να υπογράψει.
2: Και δώσ' του να περνάνε τα αεροπλάνα από πάνω.
0: Γιατί πρέπει να υπάρχει και εκεχηρία για να κάνει ο μαγκές ο Τραμπ. Αν δεν υπάρχει, τον ήπιε.
1: Βέβαια, πώς θα κάνει.
2: Καλά το σκέφτεται.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Έγινε τώρα αυτό, είπε η Καριστιανού, τι είπε.
2: Είπε η Καριστιανού πως αν τελικώς δεν καταφέρει το κόμμα της να μπει στη Βουλή, θα φύγει από την Ελλάδα.
1: Βαριά
2: θα αποχωρήσει.
1: Την γι' αυτό έχουν πει και άλλοι.
0: Γι' αυτό στο X γράφανε στο καλό. Βέβαια, ο δικός μου αλγόριθμος.
2: Και ο δικός μας.
0: Ναι, στο καλό και τα λοιπά. Πάντως, ρε παιδιά, αν ισχύουν οι δημοσκοπήσεις, είναι μεγάλο fail, μεγάλο flop, όπως λέει και η νεολαία. Δηλαδή, ξεκίνησε με 16%, αυτό είναι στο 3-4% το κόμμα της Καριστιανού.
1: Έχει και δώσει πολλές συνεντεύξεις γι' αυτό. Και έχει
2: όσο ανοίξει, παραπάνω ρε, μιλάει.
1: Χάνει. Δεν είναι για μένα δεν έπρεπε να το ξεκινήσει τώρα, αν ήθελε να το κάνει αυτό το βήμα.
0: Ναι.
1: Ήθελε λίγο χρόνο να το σκεφτεί.
0: Και τι να κάνει, εμείς
2: να πει να πάνε οι εκλογές παρακάτω.
1: Να είναι και εκείνη πιο έτοιμη.
2: Καταλαβαίνεις. Άρα να μην συμμετέχει καν.
1: Φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμη.
0: Αν ισχύει ότι το έκανε επίτηδες ο Μητσοτάκης ή το επιτελείο του, ήταν φιέστατο. Τι έκανε, άφησε να διαρρεύσει ότι πάμε για εκλογές το Σεπτέμβριο, ναι, ώστε να κάνει αυτούς να βγουν από τις τρύπες τους. Αυτούς που θέλανε να φτιάξουν κόμμα.
1: Ναι.
0: Τσίμπησε η Καριστιανού και ο Τσίπρας.
2: Και ο κ. Σαμαράς.
0: Ο Σαμαράς δεν τσίμπησε, δεν έχει, δεν το έχει ανακοινώσει.
2: Κατάλαβε,
0: σου λέει ότι είπα ότι θα. Εγώ δεν είπα ποτέ. Εγώ είπα άνοιξη του 27, το έχω πει. Αλλά άφηνε όλους να μιλάνε για εκλογές το Σεπτέμβριο για να τους κάνει αυτούς να επισπεύσουν την ανακοίνωση των κομμάτων. Το έκανε επίτηδες, πιστεύετε? Γιατί αν το έκανε επίτηδες, είναι μεγάλος μάγκας. Επικοινωνιακά μιλάω, πολιτικά, ως πολιτικός επικοινωνιολόγος.
2: Πιστεύω ότι δεν έγινε επίτηδες. Ήταν από την αρχή προγραμματισμένο να γίνουν οι εκλογές το Μάιο.
1: Ναι, και γιατί.
2: Απρίλιο.
1: Και γιατί διέγραψε.
0: Πασόκ! Πασόκο!
2: Ωραία χρόνια.
0: Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, πάρα πολύ.
3: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Η ώρα είναι 7 και 23 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευούλα. Για μας όχι τόσο, γιατί χαιρόμαστε όταν είμαστε όλοι μαζί παρέα. Είναι η ένοχη απόλαυσή μας να ανυπομονούμε να σας βρούμε. Πρωινά μας ναυάγια και να ξεκινήσουμε να βουλιάζουμε. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Εμείς τα κάνουμε όλα λάθος. Οπότε γι' αυτό σας λέω, αλλάξτε σταθμό. Για να μην μου λέτε μετά, μ' άκουγε η πεθερά μου, άκουγε η νύφη μου, άκουγε ο γαμπρός μου, άκουγε η μάνα μου, ο πατέρας μου ή το παιδί μου και λέγατε για τέτοια πράγματα. Σας έχω προειδοποιήσει. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης στην ομάδα και φυσικά όλοι εσείς μέσα από το 6937-949-949 στο Viber.
0: Έχουμε καλημέρες. Η Μαριάνθη, η Ολυμπία, ο Ανδρέας και η Νένα. Καλημέρα στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο μας λέει.
2: Καλημέρα, Θιούλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να πάμε στο. Παρακαλώ.
3: Πρωινό Συχτήρι.
4: Πόσο σας μισώ, Ατάσια Στρουμφάκια!
0: Ακούμε.
2: Να ρωτήσω κάτι. Έχεις ξυπνήσει κάποια μέρα να μην έχεις πρωινό συχτήρι?
1: Ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Ποτέ.
2: Δεν έχει γίνει αυτό.
0: Είμαστε αυτιά.
2: Σε περιμένουμε.
0: Ίδια αυτιά όλοι.
1: Θα πω κάτι, γι' αυτό κάνω παύση. Δεν είναι επειδή δεν ξέρω τι θα πω.
2: Όχι, όχι.
1: Μην περνάει το μυαλό σας κάτι τέτοιο.
0: Δεν μας πέρασε.
1: Λοιπόν, επειδή αυτό που θα πω είναι εξαιρετικά μη δημοφιλές, είναι η λεγόμενη unpopular opinion. Τα παιδιά είναι ένας Γολγοθάς.
2: Οπα.
1: Θα σας το πει ένας άνθρωπος που δεν έχει παιδιά. Αλλά παρατηρώ και παρατηρώντας βλέπω από την πρώτη στιγμή με το που συλλαμβάνει, με το καλό, οι κυρίες που μας ακούνε που είστε σε ενδιαφέρουσα με το καλό. Λοιπόν, τα έξοδα, ο τοκετός, το νοσοκομείο, οι πάνες, ναι. Κάθε μέρα βλέπω τον κουμπάρο μου. Παν, και εντάξει, πες, και αν έχεις κι άλλο ένα, καρότσια αυτά και τα λοιπά, μπορεί να τα έχεις και από το, ή από ένα φιλικό ζευγάρι.
2: Ναι.
1: Αλλά τις πάνες τι να κάνεις, να τις πάρεις από το άλλο να τις βάλεις στο παιδί σου, στο άλλο, από το ένα παιδί να τις βάλεις στο άλλο, δεν γίνεται. Μετά αρχίζουν τα άγχη. Καλά, δεν μιλάω για έξοδα, έξοδα σε διαρκώς, έτσι. Μιλάμε για σχολεία, τα σχολικά που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, τα ρούχα, τα αυτά. Μετά είναι σε ένα περιβάλλον. Παίρνει η Αθηνά κάτι. Παίρνει ο Βασίλης κάτι. Δεν μπορείς εσύ να έχεις κάτι ποδιέστερο. Γιατί το παιδί, να, ας πούμε, τι λέγανε τις προάλλες. Τα βιβλία των Αγγλικών λέει υπάρχουν και σε φωτοτυπίες. Μα δεν γίνεται όμως του Βασίλη να είναι από το βιβλίο πολύ και εμένα να είναι φωτοτυπία το παιδί μου. Θα το κοροϊδέψει. Ας πούμε. Μετά πάμε. Ναρκωτικά, παρέες, μπούλινγκ.
2: Αγωνίες, δηλαδή.
1: Αγωνίες, ναι. Παρέες, μπούλινγκ, ναρκωτικά. Η σχέση με ποια τάχει, με ποιον τάχει. Το στεναχώρησε, δεν το στεναχώρησε. Πώς του φέρθηκε. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Μηχανάκια, τι θα ζητήσει. Θέλει αυτό. Οι μόδες, η εφηβεία. Και αυτό ακόμη είμαστε 13 χρόνια. Το να πάμε, έτσι.
2: Ναι.
1: Δεν έχω πάει ακόμη 20-25 φαντάρι, σπουδές, τι θα κάνει, θα σπουδάσει, δεν θέλει, θέλει, δεν θέλει, τι θα γίνει. Μετά συνεχίζεις. Ποιον θα παντρευτεί, ο έξοδα για το γάμο. Βλέπεις με τα σόγια. Ο πεθερός, η πεθερά, η νύφη, ο γαμπρός. Πώς φέρθηκε,
0: παιδί.
1: Μετά κι άλλο.
2: Και άλλο έχει.
1: Μετά, επειδή έχεις ασχοληθεί τόσο πολύ με το παιδί, έχεις χάσει τον σύντροφό σου. Πάμε ξανά να γνωριστούμε με την Αθηνά που είμαστε παντρεμένοι, γιατί μέχρι τώρα ασχολούμαστε με το παιδί. Χωρίζω και με την Αθηνά. Γιατί τώρα είναι άλλη Αθηνά από τότε που γίνεται. Στο γιο μας. Ναι. Δεν είναι η ίδια Αθηνά, γιατί όπως είπε και ο Γιάλομ. Ο Γιάλομ, όταν μια γυναίκα φέρνει στον κόσμο ένα παιδί, γεννιούνται δύο άνθρωποι, η γυναίκα και το παιδί. Οπότε πρέπει να ξαναζυστηθείς. Και τελικά καταλήγεις εξουθενωμένος, αποδυναμωμένος, χωρίς φράγκο, με καράφλα και μπάκα. Για τον άντρα μιλάω, ή εν πάση περιπτώσει αν έχει αφήσει τον εαυτό σου και καταλήγει παιδιά εξουθενωμένο. Και γιατί? Για να σε γυροκομίσει το παιδί όταν. Όταν θα είσαι σε ένα νοσοκομείο, έτσι που έχεις καταντήσει με άγχη που σου έχει προκαλέσει και το παιδί.
2: Κοίταξε τώρα, έτσι
1: που όχι, δηλαδή με κάνεις, δηλαδή με κάνεις να γεράσω πριν την ώρα μου για να έρθεις να μου φέρεις ένα ποτήρι νερό που με κατάντησες έτσι.
2: Καλημέρα, παιδάκια που είσαστε στο αυτοκίνητο.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδάκια, σας αγαπάνε πολύ. Και εσείς να αγαπάτε τους γονείς.
0: Να περάστε τέλεια.
1: Παιδάκια μου, είστε ευλογία. Να είστε καλά. Σας αγαπώ πολύ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: βλέπεις πόσο ήρεμος είναι ο Αντώνης Ρέμος. Το βλέπεις πόσο ήρεμος είναι ο Αντώνης.
1: Ο Αντώνης ο Ρέμος γεννήθηκε ήρεμος. Το είναι το όνομά του. Ή Ρέμος. Είναι μέρος του όνοματός του να είναι ήρεμος. Ήταν ή Παύλα Ρέμος.
2: Και όμως, παιδιά, στα μηνύματα, να ξέρετε ότι πολλοί γονείς εκτιμούν αυτά που είπε ο Δημήτρης. Γιατί λέει, εκτιμάμε το ότι καταλαβαίνει, παρόλο που δεν έχει παιδιά, ότι είναι δύσκολο για ένα γονιό σήμερα ημέρα να μεγαλώνει παιδί. Αν και λέει, τα παιδιά μας φυσικά δεν θα ανταλλάζαμε με τίποτα.
1: Εννοείται.
2: Και είναι η ζωή μας.
1: Μα
2: και
1: εγώ αυτό έλεγα στα παιδιά. Το τσίμπησα προφανώς για την ενότητα. Αλλά γιατί συζητούσαμε για τα παιδιά στους χώρους που κάνουν φασαρία κτλ. Εγώ τα χαίρομαι τα παιδιά που κάνουν φασαρία. Και στα αεροπλάνα. Εγώ το, είναι η ζωή, είναι η χαρά τη ζωή. Το καταλαβαίνω. Άστο, αυτό είναι. Θα το κάνω.
0: Εγώ δεν τα χαίρομαι.
1: Αυτό είναι άλλο συχτήρι. Αλλά θα βάλαμε άλλους δύο παράγοντες. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που μένει έγκυος μια γυναίκα, έχετε δει τι γίνεται στο σώμα της.
0: Πού να το ξέρουμε.
1: Παιδιά

0: Θα είναι υπερπροστατευτικός, πιστεύω, και θα είναι πολύ καλός μπαμπάς ο Ουγγαρέζος. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
1: Στο 6-9-37.
0: Όπως και εσύ το ίδιο.
2: Κωστάκι, τι έφαγε, σοκολάτα.
1: Ναι.
2: Θα δεις τώρα. Λοιπόν. Βίτα Fix Gummies, ο Γιαννάκης. Φροντίζουμε τα παιδιά να γίνουν πιο δυνατά, ορίστε. Με τα Vita Fix Gummies τη Intermed. Vita Fix Immuno, αστεράκια με βιταμίνη C, ψευδάργυρο και φυτικά χυλίσματα με γεύσει με όρου. Και Vita Fix Multi Probio, αρκουδάκια με προβιωτικά, χωρί ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόκια και συνθετικά χρώματα. Vita Fix Gummies, γερή και δυνατή στα φαρμακεία από την Intermed.
0: Στέλνετε μηνύματα εσύ, και εσύ. Συνεχίστε, παιδιά, στο 6937.
1: Εσύ, Gummies, Gummies και Δερνή.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
9: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά από ταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
16: Όλα είναι στο μυαλό.
17: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
16: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
18: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνια.

0: Μόνο στα ρούχα, φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
8: Γνωρίζετε

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Έχω ξεσηκώσει σούσουρο στη σάλα, το ξέρω πάρα πολύ καλά, αλλά αυτή είναι η εκπομπή. Η εκπομπή βουλιάζει, παιδιά. Η αξιοπρεπής εκπομπές που επιπλέον είναι σε άλλους σταθμούς. Εδώ είναι ρυθμός 949, εδώ είναι ο Βασίλης ο Φορτούνης και η Αθηνά Φαλίδου, εδώ είναι ο Αλέξανδρος ο Βλαχαδάμης και όλοι εσείς μέσα από το 6937 949 949 στο Viber και ακούγονται όλες οι απόψεις. Δεν έχουμε εδώ πέρα. Δεν υπάρχει λογοκρισία. Πριν δώσω λοιπόν το λόγο σε εσάς, να σας πω ότι αν πάθει οτιδήποτε το κινητό σας δεν μασάτε, σας το φτιάχνουν επιτόπου, σε μία ώρα το έχουν φτιάξει στη Vodafone. Vodafone Tech Heroes, γιατί είναι πραγματικοί ήρωες. Γιατί πώς να το κάνουμε τώρα, η ζωή μας είναι απόλυτα εξαρτημένη από το κινητό, καλός ή κακός. Σε κάθε περίπτωση η ομάδα της Vodafone είναι δίπλα σου. Αν οτιδήποτε πάθει το κινητό, ξαναλέω, στο επισκευάζει σε μία ώρα, αν θέλει παραπάνω, από 48 ώρες και πάνω σου δίνει και άλλο. Αντικατάσταση μέχρι να στο διορθώσει και 12μηνη εγγύηση. Σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο Vodafone.gr.
5: Λοιπόν, εδώ είναι και ο Ανδρέας όμως εκτός από εμάς που λέει Μίτσο, μετά το διάλειμμα. Τώρα δηλαδή,
4: ναι.
5: Πιάσε μια κουβέντα λίγο για τη σκυλιότητα ή τσιρλιπιπί. Να βγει το σάντουιτς.
4: Ναι, καλά.
6: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Για να δούμε ρε παιδιά πρωινιάτικο. Όπα, άνοιξε ο χάρτης και βλέπουμε κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδό της μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο της Συγκρού. Αυτά είναι τα δύο προβλήματα αυτή την ώρα, τα πιο σοβαρά. Α, και αναδιαστήματα. Το ανωδικό ρεύμα επίσης της Κηφισίας. Το τελευταίο που βλέπω είναι ένα πήξιμο από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα. Υπομονή.
7: Ahoy, mi matey.
6: Ο καιρός σήμερα.
4: Εγώ είμαι ο Γκρινιάρης.
8: Σίγουρα ο Γκρινιάρης είσαι.
4: Μου τη δίνει. Μου τη δίνει ο καιρός.
8: Σήμερα ο καιρός δεν στη δίνει, γιατί θα είναι υπέροχος, φθινοπορεινός μεν, αλλά δεν θα έχει βροχές. Θα έχει υψηλότερη θερμοκρασία, 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο στη συναυλία της Ανούλα.
9: Καταπληκτικό, Γκρινιάρη!
4: Ρε, ήταν τέλειο!
5: Έφυγε!
4: Στείλτε μου σας παρακαλώ!
8: Όχι, εδώ είναι!
4: 6937-949-949, εκτός από την άποψή σας για τα θέματα που τίθενται, πείτε μας και ποιο είναι το αγαπημένο σας τρουμφάκι!

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, είσαι εδώ στα πρωινά ναυάγια. Όλα καλά, παιδιά, προχωράμε.
1: Όλα χάλια.
2: Γιατί?
1: Έτσι είναι, παιδιά, θα πάνε όλα χάλια. Έτσι είναι. Νομίζεις πάντα, λες αισιοδοξία και πάντα οι ραδιοφωνικές εκπομπές λέγανε ψηλά το κεφάλι, όλα θα πάνε καλά. Και μετά έβλεπες ότι δεν πηγαίνανε και απογοητευόσουν. Εμείς λέμε από την αρχή ότι όλα θα πάνε χάλια. Έχουμε ο ένας τον άλλον όμως και ό,τι και να είναι το αντιμετωπίζουμε.
2: Μ' αρέσει που έχουμε ένα τον άλλον.
1: Έτσι
2: αυτό
1: είναι.
2: Μετράει.
1: Και, τους, και τα ναυαγιά μας. Λοιπόν, θέλω τώρα να τηλεφωνήσετε στο 210-6835-722 για να παίξουμε μικρά ναυάγια. Παιδάκια μου, αγαπημένα ναυάγια μου μικρά. Και η μαμά και ο μπαμπάς μαζί. Όλοι μαζί γινόμαστε μια παρέα. Και κερδίζετε Kiddo Boudora. Όχι ένα, δύο. Το Kids Voice Junior, το οποίο είναι ηχείο καραόκε με μικρόφωνο για να τραγουδάτε. Έχει και φωτισμό για να κάνετε φωτορυθμικά, RGB μάλιστα. Συνδέεται μέσω Bluetooth και είναι έτοιμο για ατέλειωτο τραγούδι και να. Πόσο θα χαρούν οι γονείς σας να τραγουδάτε από το πρωί ως το βράδυ και όλη τη νύχτα. Ναι, ναι, πολύ ωραία, δεν είναι.
0: Αυτό περιμένουν
1: να
0: τώρα.
1: Να πηγαίνετε πάνω από το αυτή του μπαμπά την ώρα που κοιμάται το μεσημέρι.
0: Να τραγουδάτε συνέχεια, παιδιά.
1: Πολύ, πολύ. Και γι' αυτό σας δίνουμε και για, μέσα στο μάτι να ανάβετε το φωτάκι, το Rainbow Tap, να το ανοίγετε. Έτσι έκανα εγώ στη μάνα μου. Γιατί ανοίγα το καπάκι από το μάτι. Τι είναι, μαμά, κοιμάσαι, τη έλεγα. Και να τη βάζετε στο μάτι Rainbow Tap. Το διαδραστικό φωτάκι νυχτό με απαλό όμω, γιατί είναι ο μπαμπά σας και σας αγαπάει. Ερωτικό αφόρισμα. Που δημιουργεί μια ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα στο παιδικό δωμάτιο.
2: Τα βάγια.
0: Ήμαρτον, Παναγία μου.
2: Και είσαι εδώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλό να μας βγει.
1: Πέρα από την πλάκα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, καλημέρα. Μισό λεπτό, πέρα από την πλάκα τώρα που το γελάσαμε. Είναι η Kiddo Boo, επειδή μας έδωσε και εμάς και το είδαμε, είναι πολύ μελετημένα παιχνίδια και διάφορα. Πώς να το θέσω.
2: Πάνω στο παιδί και στις
1: gadgets που έχουν να κάνουν με το παιδί.
2: Φανταστικά.
1: Γιατί μελετημένα από το φωτισμό τους μέχρι το χρώμα τους. Είναι ελληνικό brand παιδικής τεχνολογίας. Να, αυτή τη λέξη έψαχνα. Που έχει διαπρέψει στο εξωτερικό και διακρίνεται από δημιουργικό. Ασφάλεια για τα παιδιά, ώστε να περνάνε καλά και εκείνα και οι γονείς τους.
0: Πάντως η ένταση είναι πολύ δυνατή στο ηχείο.
2: Ναι, πολύ, λοιπόν, πολύ ωραία.
1: Πώς σε λένε,
3: Εβίτα.
1: Πώς? Εβίτα.
3: Εβίτα.
1: Γεια σου, Εβίτα! Τι ωραία φωνή που έχει η Εβίτα. Εβίτα, τι χρώμα μαλλιά έχεις?
3: Καστανά.
1: Καστανά. Και πού πάτε, πάτε σχολείο τώρα, ε?
3: Ναι.
1: Τι τάξη πας?
3: Τρίτη.
2: Άρα, πόσο χρόνων είσαι? Είσαι 7.
1: Τρίτη είναι 7.
3: 8.
1: 8. Είναι. Καλά κάνει και σε διόρθωση.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
3: Ναι.
1: Τέλεια. Θέλω μόνο λάθος απαντήσεις. Δεν θέλω σωστά. Τα σωστά στη δασκάλα, εντάξει?
3: Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
1: Πού κοιμόμαστε?
3: Στην καρέκλα.
2: Μπράβο, Εβίτα.
1: Πού βάζουμε τα ρούχα μας όταν πάμε διακοπές?
3: Στο πάτο.
2: Ναι.
1: Πλάκα, πλάκα, μεγάλες αλήθειες. Πόσο κάνει 2 και 2?
0: Οχ, δύσκολο.
3: 100.
1: Μπράβο.
2: Φανταστική, φανταστική.
1: Κερδίζεις και τα δύο δώρα, γιατί τα αξίζεις.
2: Μπράβο, Εβίτα.
1: Να είσαι καλά, να είστε καλά. Πώς τη λένε τη μαμά?
3: Ειρήν.
1: Να είστε καλά, καλό δρόμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παίξατε μαζί μου. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
4: Mayday, mayday. Πετάξτε με το σωσίβιο, παρακαλώ.
5: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 9.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες στο ρυθμό 949, λίγο πριν κάνουμε διάλειμμα.
1: Από το πρώτο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη το 1976, η διαμαντής Μασού της ΑΕ μεγάλωσε και συνεχίζει δυναμικά με περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους με σταθερή δέσμευση στην ποιότητα, την ποικιλία, τις χαμηλές τιμές και τις καθημερινές προσφορές. Μασού της 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
2: Με κόψε, ρε.
0: Ναι, στον αέρα.
2: Ρε, με έφαγε, ρε. Ρε, παγάσα.
0: Αντίο.
2: Επιστρέφω με θέμα ημέρα. 6-9-37-949-949 στο Viber.
3: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
4: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
9: Ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
11: Έλα, πάρε, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
12: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για 3 μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
11: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
13: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
14: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
15: Ο καπετάνιος.
16: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
17: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
18: Ο Φορτούνης το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Φορτούνης.
19: Αθηνά Φαλίδου. Κιλοστρόπου.
20: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα ζυγίζω.
21: Πρωινά ναυάγια.
22: Στο ρυθμό 949.
23: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
24: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
25: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
1: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
25: Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 8 και 6 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, χορεύει η Αθηνά Αφαλίδου, θα έλεγα πως ότι θοπεύει την κονσόλα, τη γαργαλάει την κονσόλα ο Βασίλης Φορτούνης.
26: Τη γαργαλάω, ναι.
25: Γαργαλητής κονσόλας, πολύ καλός. Και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ, ο οποίος έχει πέσει με τα μούτρα στην θεματολογία μας και στις ενότητες που έρχονται. Ό,τι και να κανονίσει ο Αλέξανδρος, κάνουμε τα αντίθετα γιατί είμαστε ναυάγια. Οπότε ελάτε χωρίς άγχος, χωρίς χωρίς να έχετε καμία τύψη και ελάτε να βουλιάξουμε και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. 6937-949-949 στο Viber. Κάναμε, ας πούμε, κάτι που είχαμε κανονίσει και το αλλάξαμε.
0: Ναι.
25: Είναι ότι έχουμε τη λέξη των γαμμένων μαπώνων στο τέλος της ημέρας. Σωστά.
0: Ναι.
26: Σωστά.
25: Είπαμε σήμερα να τα αλλάξουμε.
0: Ναι.
25: Έχουμε Wagamama 50 ευρώ να πάτε, να φάτε, να περάσετε ωραία με την παρέα σας, τα κοκτέιλ σας, τα σούσι σας, το ράμεν σας σε πολύ ωραίο χώρο με πολύ ωραίους και άλλες παρέες. Να κάτσετε να κάνετε παιχνίδι ναι. την ώρα που ρουφάσουμε το ράμεν.
26: Να παίξει. Πρέπει. Γιατί έτσι πρέπει.
25: Σε ευχαριστώ. Να παίξει μπάλα με τον απέναντι, την απέναντι που και εκείνη τσιμπάει το σούσι της στο Wagamama. Είπαμε λοιπόν ότι θα το κάνουμε αλλιώς. Δηλαδή, μέσα στη μέρα θα βάλουμε θέμα ημέρας.
0: Μπράβο. Challenge.
25: Κάνε το ζώο.
0: Ωραίο.
25: Πολλοί το κάνουμε επίτηδες.
0: Μίμηση.
25: Ναι, αλλά εγώ θέλουμε μίμηση πώς κάνει ένα ζώο. Ας πούμε, ξεκινάμε. Ποιο ζώο κάνεις καλά, Αθηνά?
0: Την κότα.
25: Κάντινε.
26: Γέννησε.
25: Την κάνεις πάρα πολύ καλά.
26: Γέννησε.
25: Και εγώ την κάνω την κότα, να την κάνω.
0: Ναι.
26: Σένα
0: είναι φραγκόκοτα.
25: Φραγκόκοτα είναι, εντάξει. Βασίλη.
26: Εγώ θα κάνω γυδά.
25: Κάντινε. Της έφυγε λίγο ένα. Της έφυγε λίγο ξυγκάκι.
0: Θέλουμε και τις δικές σας μιμήσεις λοιπόν.
25: Εγώ κάνω διάφορους χαρακτήρες. Μάλλον αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες.
0: Δηλαδή
25: ας πούμε, ακούστε, είναι αυτή ήμουν. Η αγελάδα.
0: Αυτή ποια είναι?
25: Αυτή είναι, ρε παιδί μου, είναι ο μπαμπάς. Υπάρχει το παιδάκι. Είναι το μικρό, το πώς λέγεται?
26: Το μοσχάρι.
25: Γιαγιά. Η απορριμμένη υπήρχε η άλλη
26: γιαγιά. Γιαγιά καπνίστρια. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber, παιδιά.
0: 6937-949-949. Θα κερδίσει δώρο η καλύτερη μίμηση.
25: Αυτή που είχε δίκιο.

0: 6-9-37-9-49-9-49 ηχητικό στο Viber να κάνετε όποιο ζώο κάνετε καλά.
1: Ναι. Κερδίζει το καλύτερο ηχητικό, η καλύτερη μίμηση, γεύμα στο Wagga Mama, να πάτε να φάτε, να ευχαριστηθείτε. Και να ξέρετε ότι αυτή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το Chicken Katsu Curry έχει την τιμητική του με αφορμή την International Katsu Curry Day. Θα απολαύσετε το γεύμα στο Wagga Mama στην Νεόλου, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισιά ή στο Golden Hall, και θα γιορτάσετε την International Katsu Curry Day με Wagga Mama. Οπότε στείλτε τώρα την καλύτερη μίμηση. Εγώ δηλαδή αν έκανα την κότα σε μίμηση ηχητικό θα μου το δίνατε.
2: Ένα
1: το Wagga Mama.
2: Θα το τρώγε σήμερα.
1: 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Έλα να γελάσουμε, να γίνει χαμός.
0: Κάτσου Κάρι.

0: Γνωμούλα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Α, νομίζω ότι θα έχουμε, ότι έχουμε ζώο. Έχουμε ζώο.
2: Έχουμε ζώο.
1: Όλα τα έχουμε. Θα τα βάλουμε σε μία σειρά, παιδιά, και βουλιάζουμε. Συνεχίζουμε και βουλιάζουμε στον πάτο του ελληνικού ραδιοφώνου. Εξού και το πρωινά ναυάγια με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου, τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη, εδώ στο ρυθμό 949 και όλους εσάς μέσα από το 6937-949-949 στο Viber. Θέλω ηχητικό. Ποιο ζώο κάνετε καλά.
2: Ο Πέτρος κάνει
1: και
2: το
1: κερδίζετε 50 ευρώ δωρεπιταγή από Αγκαμάμα. Συγγνώμη.
2: Ωραία. Ναι. Ο Πέτρος δίνει, έδωσε ηχητικό με φίδι.
1: Παρακαλώ.
3: Εγώ κάνω καλά το φίδι.
4: Ωραίο και έτσι κάνει το φίδι.
1: Ωραίο και ξεκούραστο.
2: Πρόσεχε με το πατήσι με το φορτηγό το φίδι. Χαλαρός ο Πέτρος.
1: Ωραίο.
4: Λοιπόν, δυνατός, συνεχίστε.
1: Έχετε στείλει όμως μηνύματα και πριν για το συχτήρι και γενικά στη συζήτηση στην κουβέντα. Για να δώσουμε λίγο το βήμα στα ναυαγιά μας.
4: Ενισχύοντας την άποψη του Δημήτρη, είναι η διαιώνιση του είδους που δεν είναι πλέον απαραίτητη. Το ανθρώπινο είδος αποδείχθηκε εξαιρετικά άθλιο και καταστροφικό για τον πλανήτη. Οπότε σαραιώνουμε σιγά σιγά. Λέει ένας φίλος.
1: Αισιόδοξη τοποθέτηση.
4: Ιδιαίτερα πεσημιστής, θα λέγαμε.
2: Σοβαρός.
1: Είναι ίδια με την. Είναι η θέση του Θάνος του Avengers.
4: Ναι.
1: Να σκοτωθούν οι μισοί για να μπορέσουμε να χαρούμε η άλλη μισή τον πλανήτη.
2: Έτσι ακριβώς. Ο Ηλίας λέει: παιδιά, είναι πολύ δύσκολη ισορροπία να είσαι κοντά στο παιδί σου σε όλα και να είσαι και παράλληλα αυτός που πρέπει να βάλει και τα όρια.
1: Έτσι, λέγαμε ρε παιδί μου, για όσους δεν άκουσαν το πρωί, γιατί πηγαίνοντας στη δουλειά, ακούτε σε διαφορετικά τμήματα την εκπομπή, ότι μεταξύ σοβαρογιαστού το τσίμπησα βέβαια στο πλαίσιο του πρωινού συχτηριού. Ότι το παιδί από την πρώτη στιγμή που συλλαμβάνεται και ενώ από την περίοδο της εγκυμοσύνης ακόμη που ζορίζεται τόσο πολύ το σώμα της γυναίκας με τις ορμόνες που έρχονται όλα τα όργανα πάνω που λέγαμε μέχρι που θα μεγαλώσει, που θα είναι παιδί, από το ντοκετό, τα έξοδα, τα άγχη, το που θα μπλέξει, το ποιον θα παντρευτεί, το αν θα, τι σχέση θα κάνει, όλο αυτό είναι ένα διαρκές άγχος, ζόρι και οικονομικά και ψυχολογικά. Μέχρι που θα φτάσει σε ένα σημείο που θα σε γεράσει πριν την ώρα σου για να σου δώσει ένα ποτήρι νερό και να σε γυροκομίσει. Έτσι το ολοκληρώσαμε.
4: Ωραία, χαμός γίνεται με τα ηχητικά για μιμήσει ζώων. Στέλνετε, συνεχίστε να στέλνετε, γιατί η καλύτερη μίμηση θα κερδίσει.
2: Θέλετε να
4: 50 ευρώ γεύμα Γουαγκαμάμα. Θέλεις, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία, λοιπόν, η Ειρήνη, η Έλενα έστειλε κάτι. Ας το κάνουμε τώρα πρώτη μετάδοση.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Έλενα.
5: Εγώ νομίζω κάνω πολύ καλά το πρόβατο.
1: Πάμε.
4: Α, για δω.
1: Όχι, το κάνει καλά. Το μεταξύ και εξάβαλτο.
4: Και εσύ αγελάδα, πάμε.
5: Εγώ νομίζω κάνω πολύ καλά το πρόβατο.
4: Δυνατή.
1: Ωραία, θα κάνω την αγελά που γαμπρίζει.

0: Αναστασία, λοιπόν, σπάστε τα, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε και βουλιάζουμε, δεν θέλω να χάσουμε χρόνο. Πάμε στις μιμήσεις των ζώων για τον νικητή.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Ονομάζομαι Μενέλος.
0: Γεια σου.
1: Και μπορώ να κάνω καλά το παγόνι.
2: Έτσι κάνει το παγόνι.
0: Έτσι κάτω βάλει, βάλει το, κάτω βάλει.
1: Καλημέρα, παγόνι.
0: Λοιπόν, ακούστε, παιδιά.
3: Κάνει έτσι.
0: Αυτή η ιστορία είναι ακριβώς αυτή. Εγώ πήγα η Φαντάρος στη Ρόδο, στο 294 τάγμα Εθνοφυλακής.
3: Μάλιστα.
0: Έχει κλείσει τώρα, γι' αυτό σας το λέω. Κανονικά δεν πρέπει να σας το πω. Αν σου το πω, πρέπει να σου σκοτώσω.
2: Τι λες,
0: ναι,
2: μην μας το κάνεις.
0: Γιατί μετά στην επιστράτευση, αν γίνει πόλεμος, ναι, δεν πρέπει να σας πω. Γιατί εγώ έχω ένα, όλοι έχουμε ένα χαρτί που λέει πού θα παρουσιαστούμε.
2: Μην μας πεις πού θα παρουσιαστούμε.
0: Εκεί δεν πρέπει, γιατί αν εμένα με ανακόψεις από εκεί που πρέπει να πάω να παρουσιαστώ. Βλάπτει στο στράτευμα. Δεν θα πάω ποτέ.
3: Υπέρ του εχθρού.
0: Ακριβώς. Okay. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην τα απολογώ, ταξιδεύουμε με καράβι για τη Ρόδο όλο το βράδυ. Καλημέρα στη Ρόδο που μας ακούνε εκεί πέρα. Τσαμπίκο, ο Ρούφας, ο φίλος μου.
2: Φιλιά.
3: Γεια σου, Ρούφα.
0: Λοιπόν, Τσαμπίκο. Λοιπόν, ναι, ταξιδεύουμε όλο το βράδυ. Πιάνει το πρωί το καράβι, ξημερώματα. Μάλιστα το κινητό πιάνει Τουρξέλ. Να ξέρει το αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Και μόλις πηγαίνει, σε πηγαίνουν εκεί, είναι γούβα. Είναι γούβα το στρατόπεδο. Σας λέω ξανά, στις Καλλιχές. Και την ώρα που μπαίνουμε όλοι τώρα ψαρωμένοι με τις στολές και τα λοιπά, αρχίζουν τα παγόνια. Σε υποδέχονται τα παγόνια. Και τα παγόνια κάνουν έτσι. Νέο! Νέο! Νέο! Και νομίζω ότι φωνάζουν νέο. Και λες, μας κράζουν και τα παγόνια.
2: Σταμάτα.
0: Μόρι, μας κράζουν και τα παγόνια. Αλήθεια, εδώ που ήρθαμε. Ναι. Και...
4: Καλημέρα, παιδιά. Κότα.
0: Μπράβο.
2: Κότα είναι αυτή, η
3: καλανιάρα.
0: Όχι, έκανε.
3: Παιδιά, έχει κόσμο.
2: Έκανε αυγό εκείνη την ώρα.
0: Είναι κότα, αλλά πήρε φόρα.
2: Έκανε αυγό, ρε. Παιδευότανε.
3: Βαρβάρα, που με μίση ζών κάνω καλά τον πρώην μου. Έλα, ρε. Μάρκος.
5: Εγώ κάνω το ψάρι έξω από το νερό.
2: Για κάνε εσύ.
3: Πώς κάνει.
2: Α, καλός είναι.
0: Μας λίγωσες.
2: Έχει δίκιο. Σήκωνε το χορέψουμε, έλα.
0: Νωρίς, δεν ξέρω πώς θα φωνείς. Ξαφνικά με στη ζωή.
3: Ξανά άνοιξε το στρατόπεδο.
0: Για μέρα πώς θα μπεις.
2: Αθηνά,
3: ξανά άνοιξε το στρατόπεδο.
0: Εμπειρίες και αγκαλιές.
3: Πρέπει να μας σκοτώσει κάποιος. Περίμενα
0: την ώρα που θα σε νιώθα να κες. Κι αν αισθάνεσαι μαζί μου σαν να είσαι από καιρό. Αν γνωρίζεις την αφή μου από το πρώτο μας λεπτό. Ίσως ζήσαμε, ποιος ξέρει, πάλι κάποτε μαζί. Ίσως ήσουν αστέρι κι εγώ ήμουν η ευχή. Δικό σας!

0: μου, Σάκη Ρουβά, παιδιά. Έτσι, αθάνατο τραγούδι και πολύ ωραίο. Έτσι, λέει ρε παιδί μου ότι. Μιλάει για τι αδερφέ ψυχέ. Ξέρετε ότι στο συμπόσιο του Πλάτωνα περιγράφει.
1: Έπαιζε Ρουβά, το υπήρχε πάντα.
0: Όχι. Ναι, σε σκηνοθεσία Γκάβαλου. Μα τι λες, δεν μπορώ να συζητήσω.
1: Θα μπορούσε.
0: Περιγράφονται τα πλάσματα ότι οι πρόγονοί μας ήταν ενωμένοι. Είχαν δηλαδή δύο κεφάλια, δύο χέρια, πόδια, αλλά ήταν δύο. Σα Σιαμέι, ρε παιδί μου. Και ότι για να μας τιμωρήσουν οι θεοί, επειδή ζήλεψαν την ολότητα και την πληρότητα των πλασμάτων αυτών, μας χώρισαν στη μέση. Και όλη μας η ζωή είναι ένα ταξίδι να βρούμε το άλλο μας μισό. Είτε αρσενικό είτε θηλυκό.
1: Τι ρομαντικό.
0: Ο Πλάτωνας, όχι εγώ.
2: Τι ωραία.
0: Αν είχε όμως Ιντερμέντο Πλάτωνας, θα έλεγε άλλα.
2: Ναι, θα έλεγε αυτά που θα πω εγώ τώρα. Ναι. Θα έλεγε για κακοσμία, για λευκό χαμόγελο και ευαίσθητα ούλα.
0: Θα έγραφε για αυτά.
2: Έτσι. Όποια και αν είναι η ανάγκη τη στοματική σου κοιλότητα, λέμε τώρα, η Ιντερμέντο έχει τη λύση. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένε οδοντόπαστε παιδιά για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Στα φαρμακεία και e-pharmacy.
0: Συνεχίστε να κάνετε τα ζώα στο 6937949. Ηχητικά στέλνετε στο Viber για να κερδίσετε τη δωρεπιταγή από Wagamama και επιστρέφουμε τώρα που σας άνοιξα την όρεξη με η ΕΚ ναυαγή.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει στην εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
20: Βγάλαμε

0: στο School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Να δω

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Εγώ δεν ήξερα ότι σας αρέσει τόσο πολύ να κάνετε τα ζώα και ότι είστε τόσο ταλαντούχοι σε αυτό. Αν λοιπόν εσύ δεν έχεις στείλει ακόμη ηχητικό στο Viber στο 6937-949-949 για να μας κάνεις το ζώο, επειδή έχει χαλάσει το κινητό σου, μη μασάς. Θα πας στο οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή μέσα από το vodafone.gr θα έρθεις σε επαφή με τους Vodafone Tech Heroes. Σου φτιάχνουν το κινητό μέσα σε μία ώρα, αν χρειαστεί παραπάνω, στο αντικαθιστούν από 48 ώρες και πάνω, παίρνεις 12μηνη εγγύηση και έτσι μπορείς να στείλεις άνετα το μήνυμά σου εδώ στα πρωινά Ναυάγια με την Αθηνά και τον Βασίλη και τον Αλέξανδρο στο ρυθμό 949 και να κάνεις το ζώο και να κερδίσεις δωρεπιταγή 50 ευρώ.
4: Το κινητό του Μάριο λειτουργήσε. Να το.
5: Καλημέρα. Είμαι ο Μάριος και κάνω τη μαϊμού.
6: Όπα. Όπα, έχουμε υποψήφιο νικητή. Πολύ
3: καλά το κάνει. Πολύ
6: δυνατό.
3: Είναι μαϊμού αυτή. Όχι χιμπατζή, είναι η μικρή μαϊμού.
6: Ναι, λέτε,
4: γιατί δεν ακούσατε ακόμη την Κατερίνα.
6: Ναι, τι λέει η Κατερίνα. Όλοι θα του ακούσουμε.
3: Αυτό είναι ο κοκκινοκόλλης.
6: Αυτό είναι ο κοκκινοκόλλης.
3: Ο κοκκινοκόλλης που λέει, που λένε που είναι και η παροιμία ότι όσο πιο ψηλά ανεβαίνει η μαϊμού στο δέντρο,
4: τι βλέπεις?
3: Τον πισινό της.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Λοιπόν, αφού τα κάναμε πισινό, να σας πω ότι έχει κίνηση από τον Νιάρχος μέχρι και τον Πειραιά, όλη η παραλιακή. Αυτή το κέντρο είναι ποτηλιατισμένο και πυγμένο, κυρίως με κατεύθυνση προς Βουλίκη, Ακαδημίες και Βασιλής Σοφίας, το ανέβασμα από το ποτάμι και στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Αν κινήσετε στην Αττική Οδό από τα Λιώσια προς το Μαρούσι, έχει αρκετά πυκνή ροή. Τέλος, στην Κηφισίας, μετά τον κόμβο του Ψυχικού έως το Χαλάνδρι, έχει ποτηλιάρισμα.
7: Ahoy, Mimiti!
2: Ο καιρός σήμερα.
4: Περίμενε, πάμε.
8: Είμαι στα πάνω μου. Είμαι στο ρέπου. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός στην Αττική θα είναι τέλειος. Επειδή ενδιαφέρεστε για το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα για αύριο, στη συναυλία της Άννας Βύση θα έχει συννεφιά μετά τις 9 το βράδυ, αλλά από ό,τι φαίνεται
4: αχ, τι ωραία.
8: Θα βρέχει 4 με 7 το απόγευμα. Εντάξει.
4: Ναι.

0: Γεια σου Νικόλα, Νίκολας Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, εδώ είμαστε ένοχα κορμιά μου. Να βαγούμε, βουλιάζουμε με το κορμί μας ολόκληρο σε αυτή την εκπομπή που πραγματικά δεν ακούγεται. Με τον Βασίλη, με την Αθηνά, με τον Αλέξανδρο και όλους εσάς στο ρυθμό 949. Χαίρομαι γιατί πιάνω και από τα μηνύματά σας ότι περνάτε καλά. Δεν είναι ανεκτίμητο γιατί το έχω ζήσει να πηγαίνεις στη δουλειά ή να ξεκινάς μια μέρα που δεν ξέρεις τι θα προκύψει. Εγώ σας λέω ότι είναι όλα καλά. Προκύπτουν πράγματα. Όταν έχεις πάρει κουράγιο το πρωί γελώντας, ναι, όλα είναι αντιμετωπίσιμα. 6-9-37-949-949 στο Viber και κάνετε τα ζωάκια για να κερδίσετε τη δωρεπιταγή από Ουαγκαμάμα.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε πολλά μηνύματα.
2: Μπράβο,
1: να η Κέλλη σήμερα στέλνει.
3: Καλημέρα. Ναι. Είμαι η Κέλλη και κάνω τη γαλοπούλα.
0: Παρακαλώ.
2: Είναι καλή,
0: είναι και καλή και γελάω παρόλο με τη γαλοπούλα.
1: Ναι, υποψήφιο.
0: Ναι.
2: Κέλλη σημειώνεται. Κέλλη. Και το πιθήκι το προηγούμενο. Ποιος ήταν.
1: Ένα ακόμη για την, από την Ειρήνη.
4: Καλημέρα, είμαι η Ειρήνη και νομίζω ότι κάνω πολύ καλά την κότα.
0: Εσύ μη ζηλεύεις. Συνεχίζει.
5: Εγώ το κάνω πάρα πολύ καλά. Εγώ κάτι παίζει.
0: Ναυαγή. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε.
1: Καλημέρα.
0: Καθίστε καταρχά στη θέση σα.
1: Δεν
0: είστε ορθοί. Ναι. Και
1: λίγο
0: τα χέρια πάνω στο δρανείο, Βασίλη. Πάνω στο δρανείο.
1: Εδώ είμαι.
0: Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε αρχαία.
2: Μα...
0: είναι αυτή η στιγμή.
2: Ωραία.
0: Πάρα πολύ απλά το ρήμα λίο. Θέλω του αρχικού χρόνου. Ποιοι είναι οι αρχικοί χρόνοι. Πιάνει τα μούτρα του ο Αλέξανδρος. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σα παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ποιοι είναι καταρχά οι αρχικοί χρόνοι. Πάμε. Λίο.
2: Λίο.
0: Παραδαντικό.
1: Έλισσα. Έλληνα.
2: Όχι, ρε, τι Έλληνα.
1: Έλληνα, εσύ δεν τρέπεσαι.
2: Λελίμι.
0: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσίβαλοι.
2: Λελίμιν.
0: Πώς? Έλιον.
2: Έλιον.
0: Έλιον.
1: Ναι, okay. Το ξέρα, το ξέρα.
0: Μπράβο, πάμε. Μέλλοντας. Έλα, Αλεξάνδρε.
1: Να πω.
0: Ναι.
1: Λύσομεν.
0: Λύσο.
2: Λύσο, ρε.
0: Λύσο.
1: Α, οκ. Στον...
0: αόριστος.
2: Αόριστος.
0: Ναι.
1: Λέλισσα.
0: Έλα, ρε, παιδιά.
2: Όχι, περίμενε.
0: Λοιπόν, μη σκέφτεστε σύνθετα. Είστε Έλληνοι είστε, δεν είστε κατσιβελοί.
1: Λέλισσα.
0: Πάμε. Έλισσα, μπράβο. Ελάτε.
1: Άτε, ρε.
0: Άρα, Λίο Έλιον, Λίσο Έλισσα.
2: Ναι.
0: Παρακείμενος.
2: Λελίκιμε.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Τι βάζεις παραπάνω συλλαβές, ρε παιδάκι μου.
2: Έτσι θέλω. Θα μου πεις, θα κάνω.
0: Έλα, πάμε.
1: Λελικάμεν.
2: Λελικήκαμεν.
1: Πες το μας το σωστό.
0: Λέλικα, λέλικα.
1: Κοντά πέσαμε.
2: Έβαλα, ρε. Λέλικα.
0: Ρε, γιατί δεν παραδέχεις τον τίτλο.
1: Συγγνώμη, νομίζω το είπαμε το λέλικα.
0: Εγώ το είπα λέλικα. Όχι, δεν το είπα. Και υπερσυντέλικος τώρα, έλα.
2: Λέλικα. Μετά το λέλικα είχα, ή το λέλικα.
1: Είχα λελίσει.
0: Πάμε. Υπερσυντέλικος. Ελε.
2: Ελελική.
4: Επίτης ή την ασπίδα φέρων επανιένεδη ή επ' αυτής φερόμενος. Υγιένετε και έρωστε.
0: Τι ήταν αυτό? Ήταν η επιτάς. Αυτό που είπε τώρα η Ευγενία. Ποιος το έλεγε αυτό, ο Βασίλη?
2: Δεν έχουμε.
0: Σπαρτιάτες, οι μανάδες το λέγανε
2: το
0: στα παιδιά.
2: Στους,
0: τι έλεγαν δηλαδή, η μετάφραση ποια είναι, τι έλεγαν στα παιδιά τους, έδιναν την ασπίδα τους για να πάνε στον πόλεμο, ναι, το βασικό δηλαδή, ναι, αξεσουάρ, εξοπλισμό, και τι του έλεγαν του παιδιού.
1: Ή θα την φέρεις την ασπίδα.
2: Ή θα φέρεις την ασπίδα
1: πίσω,
2: ή θα σε φέρουν πάνω σε αυτή.
0: Ή επιτάς, ξέρετε τι είναι αυτό. Είναι μια συγκεκριμένη διάλεκτος της Σπάρτης. Ουσιαστικά τους έλεγαν ή την ή επιτής.
1: Okay.
0: Ή την ασπίδα δηλαδή, ναι, φέρε. Ή επί της ασπίδα
2: να
0: σε φέρουν πάνω στην ασπίδα.
2: Άκου,
0: τώρα
2: φίλοι,
0: γιατί λέγανε ταν και τάς.
2: Ταν και
1: γιατί
2: τάς.
1: Δεν μπορούσαν να πούν
2: το
1: ή.
2: Λένε το ταν και
0: ήταν διάλεκτος.
2: Έχεις ακούσει εσύ να λένε πουθενά ταν και τάς? Μα συγγνώμη, μα ρωτάς. Πού το λέτε?
1: Πες μου, παρετήσεις, είσαι εκπαιδευτικός.
0: Ναι, εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι, πώς λέγεται, όχι μόνιμος.
1: Αναπληρωτής.
0: Οπότε δεν έχω κανένα λόγο να καθόν να με
2: πείσεις. Όχι, να μας πεις, ταν και τάς, τι είναι? Πού το λένε αυτό?
1: Τάς κεμπάπ.
2: Άντε,
1: πάμε, φύγαμε. Διάλειμμα.
0: Ταν και τάς γιος.
2: Έλα.
4: Χαίρετε, πάσετε και πάντες. Χαίρετε, ο φίλη, χαίρετε, ο φίλε. Ασπάζομαι ημάς και τίμερον, εν τάδε, εν τη ελληνική αγωγή, ως ευπαρέστητε.

0: Νίκος Βέρτης, πώς τολμάς, στο ρυθμό 949 είναι τα πρωινά ναυάγια.
1: Ερετικό ματάρα ήταν αυτή.
0: Τραγουδάρα.
1: Ωραία τραγουδάρα. Σίγουρα το δυναμώσατε το ρυθμό 949 στα αυτοκίνητα όσοι μας ακούτε. Οπλιστείτε με υπομονή, λένε οι ενημερωτικοί σταθμοί, όταν είσαι κολλημένος στην κίνηση. Εμείς λέμε οπλιστείτε με πρωινά ναυάγια. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, εδώ στο ρυθμό 949 και όλοι εσείς παρακαλώ.
0: Λοιπόν.
2: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ νομίζω κάνω πάρα πολύ καλά τη γάτα.
0: Για
3: πηγαίνει να την κάνει.
1: Καλή,
3: καλή
1: την κάνει, ναι, καλά.
3: Ναι,
0: αλλά λέει ότι είναι η γάτα που συνοσιάζεται. Αυτό δεν είναι γάτα που συνοσιάζεται. Είναι ακούς... απλή γάτα.
1: Γιατί ποιο έχει δει η γάτα που συνοσιάζεται?
3: Δεν ακούς καλέ. Εγώ σήμερα το πρωί που πήγαινα στο αμάξι, φίλε μου.
1: Περίμενε. Άλλο το ερωτικό κάλεσμα που κάνει ο γάτο.
3: Αυτό.
0: Αυτό λέει.
1: Όχι, λέω ότι συνοσιάζεται, λέει, την ώρα τη πράξη.
3: Είναι απόκοσμο ο ήχο.
0: Α, λε να κάνει έτσι.
1: Το βράδυ όταν ζευγαρώνουν, που κάνουν.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
3: Μου, αυτό τι είναι.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι το κάλεσμα.
1: Εδώ πέρα έχει. Είναι σαν ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου στο πεδίο του Άρου, τι γάτε που. Τι ταζει Κωνσταντάκη.
3: Αυτή όμω, φίλε, η γάτα έχει βρει και έναν τρόπο να καλεί. Δηλαδή σου δίνει σήμα.
0: Όχι, Παύλο. Κάτσε γιατί μα παίρνει τηλέφωνο τώρα.
3: Παύλο, μα παίρνει τηλέφωνο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, χαμό γίνεται σήμερα. Καλημέρα, σηκώστε το, έλα. Όχι, ποιο είναι.
0: Χαίρετε, γεια σου.
4: Τι κάνετε, είμαι ο δυστύχης ο Μπλέτσας. Ναι,
3: τι κάνετε.
0: Γεια σου, δυστύχη.
3: Καλά, είσαι ευτύχη.
4: Είστε φανταστική. Είμαι εδώ. Στα... μ' ακούτε.
0: Ναι.
4: Έχω έρθει στο μουσείο των βασανιστήριων στο Μάτσου Πίτσου. Εδώ στα...
3: Δεν το περίμενα ότι θα πάρετε.
4: Ναι, είναι φανταστικό. Περιμένω να ανοίξει για να δω μέσα τα κελιά και τα υπούσια. Είναι φανταστικό και φτιάχνω μία πίτα με λίγο ζαμπόν, λίγο ντοματούλα και φοβερά μπισκότα. Πίτε!
0: Έχει και ζώα εκεί.
3: Μπράβο, μπράβο, ευτύχη.
4: Έχει ζώα,
0: ναι.
4: Σφαγιασμένα, άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ ωραίο μουσείο. Με κέρινα, τόματα, κεφάλια. Είναι κάτι φανταστικό. Έχουμε έρθει με το βανάκι και την ηλέκτρα, τα δύο μου παιδιά, το σκύλο μου. Και το ψάρι μου το Γουάντα.
3: Πάρα πολλές. Α, έχετε και
4: μέσα.
3: Πάρα πολύ σε ζηλεύουμε.
4: Ένα τραγούδι, ένα τραγούδι.
3: Τραγούδι, θα μας πεις.
0: Πείτε μας.
4: Στο μπουντρούμι, στο μπουντρούμι. Ήρθα ένα και το ρούμι.

0: Ποιος είναι ο Γιώργος Σαββάνης, τι θέλω εγώ με σένα, εμείς σε θέλουμε, Γιώργη μου, εδώ στο ρυθμό 949. Έχετε λυσάξει, είναι λίγο η Παρασκευή, είναι λίγο ο διαγωνισμός με τις ιαχές των ζώων, είναι που γελάμε και περνάμε ωραία. Φτού, φτού.
1: Νικητή θα βγάλουμε
0: παρακαλώ,
1: τώρα.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Έτοιμοι είστε.
0: Είμαστε έτοιμοι.
2: Έχουμε αποφανθεί.
1: Ναι, έχει γίνει.
2: Καταλήξαμε
1: έχει
2: δηλαδή.
0: Ομόφωνα είπαμε όλοι.
2: Άρα,
1: το ζώο θα πούμε. Η νικήτρια του γεύματος στο Γουαγκαμάμα είναι.
0: Η γαλοπούλα!
1: Μπράβο!
3: Καλημέρα, είμαι η Κέλλη και κάνω τη γαλοπούλα.
0: Επιστρέφουμε γιατί έχουμε παιδιά.
1: Τι, γιατί δεν έχουμε
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, πριν το πεις, έχουμε Ούγκα Challenge τελικό, μεγάλο τελικό.
1: Θα γίνει χαμός. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν σε σπασμένη τιμή που φυσικά μόνο για μία ημέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτης 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία.
8: Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία. Meeting.
8: Υγεία. Συνεργείο.
7: Υγεία.
8: Υγεία.
7: Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό στο Μουσείο για το Γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Sigi Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
16: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
17: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
18: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
19: Βασίλης Φορτούνης, ο Μούτσος.
20: Ο Φορτούνης το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Φορτούνης.
21: Αθηνά Φαλίδου, Κυλοστρόπου.
22: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και θα ζυγίζω.
23: Το ρυθμό 949.
24: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
25: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
26: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
27: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
28: Νομίζω δεν έχω πει, να πω τίποτε περισσότερο. Το intro μας με κάλυψε πλήρως.
29: Τι υπερπαραγωγάρα ήταν αυτή, ρε παιδιά.
30: Φίλε, ότι
28: να
30: έχει...
28: ευχαριστούμε τον Βασίλη τον Κουμεντάκο επίσης.
30: Βέβαια που έτσι. Το έφτιαξε. Αλλά πραγματικά δεν έχουμε σχολιάσει τώρα αυτή την μεγάλη στιγμή που στη Βουλή ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο Δημήτρη Ουγγαρέζο. Είναι πραγματικό αυτό το απόσπασμα, να ξέρετε.
28: Είναι,
30: έχει γίνει.
28: Είναι από τις φορές που ήθελα να ζουν οι γονείς μου να ακούσουμε το οικογενειακό όνομα μέσα στη Βουλή, μέσα στο κοινοβούλιο.
29: Και δύο-τρεις φορές ακόμη παρακάτω. Απλά ήταν μεγάλο για να το βάλουμε όλο στο intro.
28: Ήταν εκείνο το περιστατικό με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
29: Α, γι' αυτό χάρηκε ο Αδωνής.
28: Εντάξει, και εκείνος τώρα έκανε το δικό του το κομμάτι. Το χρησιμοποίησε για να της την πει. για να πει ότι ό,τι εγώ προσπαθώ να κάνω, ο κύριος Ουγγαρέζος μέσα σε ένα λεπτό σας εξεφτύλισε. Με χρησιμοποίησε, αλλά δεν πειράζει. Το όνομα υπόθηκε με στην ώρα του κύριου. Γράφτηκε στα πρακτικά τη Βουλή εκείνη την ημέρα.
29: Απ' την άλλη, το δικό μου το όνομα ακούγεται συνέχεια στου αθλητικού αγώνε.
28: Εσεί δεν έχετε καμία συγγένεια με το Φορτούνι.
29: Όχι, καμία. Και μάλλον αυτό είναι από τα Τρίκαλα. Πεχτάρα.
30: Βεβαίω. Να τα λέμε αυτά.
28: Λοιπόν, κομμένα τώρα αυτά, παρά είμαστε φίλοι, γιατί αρχίζει η περίοδο τη μεγάλη αντιπαλότητα. Είναι ο τελικό του Ούγκα Challenge με τα πολλά και με τι μανούρε. Είμαστε στο 1-1 ακόμη.
29: Έτσι.
28: Εδώ λοιπόν.
30: Μετά τις αδικίες της τεράστιας.
28: Θα παιχτούν όλα. Θα παιχτούν όλα σήμερα. Έχουμε φοβερή δοκιμασία. Βέβαια, είναι τόσο φοβερή και τόσο. Είναι χοντρή δοκιμασία σήμερα. Που έχετε το δικαίωμα να κάνετε pass.
30: Ο χαμένος θα την κάνει.
28: Ο χαμένος θα είναι νικητής.
29: Ωραία. Επειδή δεν έχω καμία όρεξη για χοντρή δοκιμασία.
28: Χοντρή δοκιμασία.
29: Να ξέρει, θα χάσει.
30: Όχι, δεν
29: ξέρει, γιατί βαριέμαι πάρα πολύ.
30: Λοιπόν, στα 6-9-37-949-949 σα θέλω δίπλα μου, γιατί μπορεί να μ' αδικήσουν άλλη μια φορά.
28: Θοδωρή φέρει ακού. Όχι ηρεμία. Καλά, ηρεμία. Θοδωρή Φέρη, ακούμε που σήμερα έχει πρεμιέρα στο Ποσειδόνιο με τη Στέλλα Καλή. Θα είμαστε εκεί.
29: Σωστά.

0: τώρα κόλλαγε να πω ότι έχει πρεμιέρα ο Θοδωρής Φέρης στο Ποσειδόνιο.
1: Ναι.
0: Πριν το στριμώξαμε. Ναι. Και όπως θα έλεγε και ο Νίκος Χατζηνικολάου, τα αυτάκια εδώ κολλημένα στο ρυθμό 949, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τον μεγάλο τελικό, τον τελικό των τελικών. Παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Αναστενάζουν συνέχεια.
2: Έχω ανεβάσει παλμούστα.
0: Η Αθηνά δεν τη χωράει ο τόπος. Σας παρακαλώ και μη με αδικήσετε και πρέπει να κερδίσω. Εν τω μεταξύ, όλα τα παιδιά που είναι εδώ από το μάρκετινγκ και ο Αλέξανδρος ξέρει τη δοκιμασία και έχουν όλοι ένα πονηρό γελάκι.
2: Δεν μου αρέσει αυτό το γέλιο, ρε φίλοι, που κοιτάς απέναντι με το φάκελο.
1: Το στομάχι μου έχει πιάσει.
0: Είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Το σήμα.
3: Ούγκα challenge.
0: Ένα-ένα το σκορ, για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής του σημερινού Ούγκα Challenge. Θέμα: το ναι σε ξένες γλώσσες. Πάμε. Βασίλη.
2: Τι, ξεκινάω?
0: Ναι.
2: Oui.
1: Yes.
0: Ναι.
2: Da.
0: Ναι.
1: Περιμένετε τώρα, περιμένετε, θα το βρω.
0: Πέντε. Τέσσερα!
1: Πώς το λένε ρε τον στην Ιταλία?
0: Τρία! Δύο!
1: Περιμένετε!
0: Ένα!
1: Όχι! Έχασε!
2: Κέρδισα!
0: Σι!
2: Σι!
0: Δα! Γεια!
2: Νάιν! Σάιζεν! Όχι, αυτά είναι
1: διάσημα. Δώσα γεια στη Γερμανία! Άκουγα γεια! Γεια!
0: Κόψα όλα! Εδώ, παρακαλώ το μάρκετινγκ να τραβήξετε.
1: Όχι ρε φίλε! Πώς την πάτησα έτσι?
0: Πώς?
1: Τόσα γεια γεια στο Μόναχο, γεια γεια γεια. Το έλεγα κιόλας κι εγώ. Ντάκα
2: σπαζά.
1: Ναι. Τον ντάκα το είχα κι εγώ.
2: Ναι.
1: Ρε φίλε, κόλλησα στο Ιταλικό τώρα. Γιατί πήγα στην Ιταλία?
0: Ναι.
1: Αθηνά.
0: Δεν έχω λόγια.
1: Είμαι αυτή τη στιγμή συγκλονισμένη.
2: Στα ελληνικά είναι ναι, μόλις το είπα.
1: Δεν το πιστεύω.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: μπορούσε αυτό το τραγούδι να είναι και ο ύμνος μας, ας πούμε.
1: Εύκολα.
0: Παιδιά, δεν μιλιέται, δεν μιλιέται.
1: Να πλάγισε.
0: Είπα τώρα ένα αστείο, ας πούμε. Αστείο δεν ήταν αστείο, αλλά είπα κάτι χαριτωμένο, ας πούμε.
2: Ναι, σε άλλες συνθήκες θα έλεγα ναι, ρε φίλε, είμαστε οι ναυαγοί, οπότε αυτό θα μπορούσε να είναι. Αλλά τώρα είμαι πολύ πληγωμένη, γιατί.
0: Γιατί πληγώθηκες, Αθηνά?
2: Δεν σκέφτηκα το για το γερμανικό που πήγα και πέρασα φανταστικά στη Γερμανία, αλλά μου λέει ο Φορτούνης ότι είχε κι άλλο, το χάι. Δηλαδή το ήξερε. Άρα μου είχε απάντηση.
1: Είχα και Ιαπωνέζικο. Χάι. Οπότε
2: παιδιά,
1: θα κέρδιζα.
0: Ναυάγια μου, θέλω να σας πω, ναι, όσοι μας ακούτε, ότι η Αθηνά περνά κανονικά τα στάδια του,
2: ναι,
0: πένθους.
2: Ναι, ναι,
0: στην,
2: ναι,
0: αρχή την άρνηση. Μετά άρχισε να σκέφτεται τι θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετικά για να μην χάσει.
2: Ναι, ισχύει.
0: Τώρα νιώθει λίγο καλύτερα, γιατί ρώτησε τον Βασίλη αν είχε καβάτζα. Είχε, οπότε σου λέει ακόμη και να βρει αυτό,
2: ναι,
0: που έψαχνα.
2: Θα χανα.
0: Έχει βρει αυτά τώρα.
2: Κοίταξε, δεν μ' αρέσει να.
0: Τώρα έχει ηρεμήσει όμως. Πιο ηρεμή.
2: Υπάρχουν και αυτές οι μέρες που. Είμαι καλά, παιδιά, εντάξει. Δεν χρειάζεται.
0: Καταλαβαίνω. Κοίταξε.
2: Υπάρχουν και μέρες που δεν τα καταφέρεις. Που γίνεις ένα με το πάντομα και είσαι σκουπί.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε παρακαλώ, είναι μία μέρα από αυτές, δεν είναι.
1: Μου σπαράει στην καρδιά, ρε Αθήνα, να βγω εγώ έξω να παίξω.
2: Αχ, σε ευχαριστώ, ρε μαζί.
1: Εντάξει, είπαμε. Έκανε πλάκι να περάσει η ώρα.
0: Λοιπόν, θέλω να προεκτείνω το χαμογελάκι όλων όσοι γνωρίζουν. Όλων εκείνων, μάλλον που γνωρίζουν. Και να σας αποκαλύψω τη μεγάλη δοκιμασία. Είναι ζόρικη. Σήμερα είναι ζόρικη και λερώνει. Παρακαλώ, Ιρφίλη, να μου δώσει τον φάκελο.
2: Είναι ζόρικη και λερώνει.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Μα μένα με λερώσατε και την προηγούμενη εβδομάδα, ρε καρδούλες. Που βγάλατε τα μάτια με τα eyeliner.
0: Ρε αγάπη. Τι ρε γανό, φέχασε, ρε αγαπούλα.
1: Έλα, αγάπη.
0: Τρίτο Ούγκα Τσάλεντς, παρακαλώ. Τι ωραία. Αντένα Music, ρυθμός 949 και Easy 97,2. Με σοβαρούς παίχτες.
2: Είστε
0: έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Η δοκιμασία στο τρίτο Ούγκα Τσάλεντς. Μετά από διαβούλευση είναι Egg Roulette.
2: Όχι ρε φίλε, θα βρωμά αυγουλίλες. Τι σημαίνει Egg Roulette?
0: Σημαίνει το εξής: συγκεκριμένος αριθμός αυγών, όλα βρασμένα εκτός από ένα. Τα σπάτε στο μέτωπο.
2: Τι λέτε,
0: αν πέσετε στο ένα.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Να σκάσω στο μέτωπο μου αυγό, ρε,
0: ναι,
2: παιδιά.
0: Να βρεις, να επιλέξεις το βρασμένο.
2: Και το βρασμένο το να το σκάσω, θα μου ανοίξει το δοξαπατρί, ρε.
1: Όχι, ρε. Μελάτο το έχω κάνει.
2: Στο μέτωπο, ρε, θα σκάω τα
1: βράσματα. Όχι, καλέ.
0: Ρε, είναι αυγό κότας, όχι αυγό που ράβουμε.
2: Θα σκάσω τσικ τσικ, θα κάνω χρυσό ζωνέστη στο μέτωπο.
0: Πιείτε μια γενναία, αγαπημένα μου ναυάγια, πιείτε μια γενναία γουλιά καφέ. Όπου και αν βρίσκεστε, αν και τώρα πρέπει να έχετε φτάσει στη δουλειά. Γιατί. Έρχεται το βίντεο με τη δοκιμασία.
2: Ωρε φίλε.
0: Πέτρο!
3: Μαζί θα βουλιάξουμε.
4: Πρωινά ναυάγια!

0: Πετάει η ομάδα. Σήμερα αισθανόμαστε καλύτεροι από ποτέ. Αν λέει ο Δημήτρης βέβαια ότι εμείς είμαστε πιάνουμε πάτο, εγώ έχω πιάσει κορυφή. Και η Αθηνά αντιπροσωπεύει τα ναυάγια σήμερα.
1: Ωραία, φίλε.
2: Καλύτερα τη βλέπω.
1: Σκέφτομαι πώς θα σκάω το αυγό πάνω στο κούτελο. Αλήθεια. Το σκέφτομαι τώρα. Θα το δείτε βίντεο εσείς.
0: Εγώ αναθάρισα.
2: Αφού σας πω τώρα κάτι που ενδιαφέρει όλους όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή, γιατί είναι λίγες ημέρες. Είναι μέχρι 26. Αύριο είναι 26, σωστά. Έχει παιδιά μπαζάρ στη Βιοκαρπέτ. Όχι γενικά, είναι αυτά τα ωραία, τα pop-up που λέμε. Δηλαδή, με ενημερώνουν, σας το λέω, διαρκεί δύο μέρες, πηγαίνετε και κάνετε την πρίκα σας. Βιοκαρπέτ στο Περιστέρι. Μόνο μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών. Μιλάω για μισή τιμή. Από Πέμπτη ξεκίνησε, 24 μέχρι αύριο 26 Σεπτεμβρίου. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ βρίσκεται χαλιά μόνο με 80 ευρώ, με 100, 130 και 190 ευρώ. Χαλάρες! Λευκά ήδη όλα μισή τιμή. Ναι, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, όλα 50%. Τσάμπα λέμε, Βιοκαρπέτ. Ελάτε όλοι στο μπαζάρ χαλιών λοιπόν και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Περιστερίου και μόνο Λεωφόρος Αθηνών 202. Από τις 8 το πρωί, ξαναλέω, μέχρι τις 10 το βράδυ.
1: Και επειδή το φθινόπωρο είναι εδώ.
2: Συγγνώμη, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.
1: Ναι. Και επειδή το φθινόπωρο είναι εδώ και οι ρυθμοί αλλάζουν, είναι ώρα να φροντίσουμε λίγο περισσότερο τον οργανισμό μας με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Βιντοράντζι Μιούνο με βιταμίνη C και ψευδάργυρο για τη φυσιολογική λειτουργία του άνοσοποιητικού σε εύχριστο μασόμενο δισκείο με γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, Βιντοράντζ αναβράζοντα δισκεία ενός γραμμαρίου με υπέροχη γεύση πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.
2: Και όσο παίζει αυτό το πιανάκι, να σας πω εγώ τη δική μου ιστορία. Αυτή λοιπόν τη δοκιμασία την πέρασα στο late night του Πέτρου Κωστόπουλου.
1: Με τα αυγά.
2: Με τα αυγά. Είχε όμως τότε η ομάδα κάνει ένα λάθος, το οποίο το παρατήρησα εκείνη τη στιγμή στον αέρα.
0: Τι?
2: Τα αυγά έχουν κάποια, τα συγκεκριμένα είχαν, μια μικρή κόκκινη σφραγιδούλα ή κάτι κόκκινο, μια ναι, κάτι γραμματάκια.
0: Τι σημαίνει αυτό?
2: Okay. Σημαίνει ότι είναι άβραστα. Γιατί αν ήταν βρασμένα, το νερό θα το είχε βγάλει αυτό το κόκκινάκι. Και έτσι δεν του το είπα ποτέ. Πέτρο, αν ακούς, σε έκλεψα και δεν χτύπησε ποτέ το ομό αυγό στο μέτωπό μου, γιατί διάλεγα αυτά που δεν είχαν το κόκκινο σουμαλάκι.
1: Και γιατί μου το είπες τώρα αυτό?
2: Γιατί τώρα έχω ενημερώσει τη Βαλέρια να τα σβήσει.
1: Ωραία. Είδες, πονηρωσίσαι.
0: Πριν το διάλειμμα έχω μία δήλωση.
2: Παρακαλώ.
3: Θέλω να πω, τα κατάφερα και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
6: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Ξηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθηρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς

0: Master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
2: Μεγάλη προσφορά!
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά!
3: Ούτε.
2: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
12: τι κουαλίτα.
13: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
14: Και εκεί που νομίζεις ότι έχεις βουλιάξει αρκετά και έχεις φτάσει στον πάτο, πάει ο πάτος και έχει κι άλλο πάτο.
15: Ναι.
14: Απόπατο. Αυτή ακριβώς είναι, αυτή είναι η κατάσταση της εκπομπής. Πρωινά Ναυάγια με την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη. Αλέξανδρος Βλαχαδάμης επίσης στην διεύθυνση παραγωγής, θα έλεγα.
16: Το και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
14: Πάρα πολύ ωραία. 6937-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας. Να σου πω ότι την κάναμε την δοκιμασία. Αδέσμο το αποτέλεσμα. Ναι. Θα το δείτε. Θα τα δείτε όλα. Λοιπόν, φύγαμε για κίνηση, παιδιά, και για καιρό. Όχι, ανέφταξε.
17: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
16: 10 παρά 20. Έχει κίνηση στο κέντρο. Έχει κίνηση στην άνοδο του ποταμιού από χαμηλά από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και αν κινείστε από το Σταύρος Νιάρχος στην Παραλιακή για να πάτε μέχρι τον Πειραιά. Ερχόμενος εσύ ο οδηγός τώρα προς την πόλη, θα κολλήσετε στο τμήμα της Καβάλας από Θιβών μέχρι τα Κτέλ. Υπομονή.
18: Ο καιρός σήμερα.

0: Μπορούμε να φτιάξουμε το κινητό μας.
1: Βεβαίως. Τέλεια.
0: Μου τη δίνει. Μου τη δίνει το χαλασμένο κινητό, γι' αυτό θα πάτε, παιδιά, στη Vodafone, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας ή στο Vodafone.gr. Βρίσκεται τους επαγγελματίες Vodafone Tech Heroes. Σου φτιάχνουν το κινητό μέσα σε μία ώρα. Αν χρειαστεί παραπάνω, στο αντικαθιστούν με 12 μήνη εγγύηση.

0: Μέλισσες και Χρήστος Μάστορας. Τώρα είναι έτσι η φάση. Είναι Χρήστος Μάστορας και οι Μέλισσες. Η μόνη επιλογή, ρυθμός 949. Είμαστε τα ναυάγια μαζί με όλους εσάς και συνεχίζουμε να βουλιάζουμε. Δεν είπα, η κατρακύλα, παιδιά, δεν έχει σταματημό.
1: 10 παρατέταρτο, παιδιά, έχουμε κάνει τα μαθήματά μας σήμερα. Έχουμε κάνει αρχαία. Δεν έχουμε κάνει όμως το βασικό μάθημα.
0: Τι? Ποιο είναι?
1: Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Δεν το έχουμε αγγίξει καθόλου.
2: Καθίστε
1: αυτό, ρε παιδιά.
2: Καλά.
1: Μισό λεπτό.
0: Να. Πού να θυμάμαι.
2: Τι αναμνήσεις, τι μνήμες έχει.
0: Πώς έχουν αλλάξει και τα πράγματα, γι' αυτό φοβάμαι.
1: Θα ξεκινήσουμε με τα βασικά πράγματα.
0: Είναι όπως το θυμάμαι, Βασίλη, εγώ.
1: Όχι ακριβώς, για να δείτε τι εκπλήξεις υπάρχουν. Υπάρχουν εκπλήξεις, έχουμε και λέμε.
0: Παρακαλώ.
1: Ας πάμε στην πρώτη ερώτηση. Ποια χώρα νομίζετε ότι έχει την υψηλότερη και ποια τη χαμηλότερη σεξουαλική διάθεση στον κόσμο?
2: Όπα, να διευκρινίσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Δεν ρωτάμε ποια χώρα πιο πολύ.
0: Ρωτάμε ποια θέλει.
2: Ποια θέλει.
1: Ναι. Ποια θέλει και ωραία. Κατά συνέπεια κάνει κιόλας. Άμα θες κάνει.
0: Όχι.
2: Εδώ λες για επιθυμία.
0: Όχι.
2: Να είμαστε δηλαδή με την. Πώς θα έλεγε η άλλη, μια ερδέση.
0: Ναι, γιατί μπορεί να θες, αλλά να μην κάνεις για και διάφορους λόγους.
2: Να φουντώνουμε,
0: ή να είσαι καληνυχτάκια. Εγώ νομίζω ότι τη μεγαλύτερη επιθυμία να μην κρατιούνται την έχουν οι Κινέζοι.
2: Πώς το εξηγείς
1: αυτό,
2: τώρα?
0: Τον έχω πολύ σεξουαλικό λαό και μάλιστα κάνουν και πολλά παιχνιδίσματα, ας πούμε.
2: Τι λες, τι παιχνιδίσματα θα κάνανε?
0: Λίγο. Πώς να το πω. Παιχνίδια και τέτοια, όχι διαστροφές. Δεν μιλάω για κάτι.
2: Role-playing.
0: Διάφορα. Έτσι, ανομαλία.
1: Υπάρχει μύθος για τους Κινέζους.
2: Γερμανία, να ξέρεις, λέγεται.
0: Ποιος είναι ο μύθος?
1: Ότι είναι πολύ μικρό.
0: Όχι, δεν έχει. Καλά, και τι είπα να πει, αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι γίνονται πιο δημιουργικοί στα υπόλοιπα.
2: Για
0: πιάσε λίγο την κρεμάστρα!
1: Δεν έχετε πέσει μέσα κανένα.
2: Περίμενε,
0: δεν
2: έχετε.
0: Δεν είπε η Αθήνα.
2: Κατευθείαν είδες από το Google Challenge. Πρέπει να πει κατά ημίσος. Λοιπόν, εμένα πάρα πολύ ερωτική μου βγαίνουν οι Ιταλοί. Μου βγάζει ότι έχουν σεξουαλική επιθυμία.
0: Το προφανές, το Γάλλοι Ιταλοί, εγώ δεν θα το έλεγα.
2: Δεν θα το έλεγα, γιατί?
0: Όχι. Ξέρω όμως ότι οι Λατίνες μου είπαν στη Νέα Υόρκη, μου λένε, όποια και αν έχει συμβρεθεί η εθνικότητα, η Λατίνα είναι άλλη πίστα.
2: Άλλη πίστα στην πράξη.
0: Μου το είπαν Έλληνες της Νέας Υόρκης που είχαν σχέση με Λατίνες.
1: Ωραία, είναι. Καθίστε τώρα, αράξτε λίγο στα κυβικά σας, γιατί η απάντηση είναι άλλη. Η Ιαπωνία είναι η χώρα με τη χαμηλότερη σεξουαλική διάθεση.
0: Εδώ είπα Κίνα, βέβαια, αλλά εντάξει. Ναι.
1: Χαμηλότερη, είπες.
0: Εγώ υψηλότερη, αλλά είπα Κίνα, αν εννοείς ότι.
1: Είμαστε στη χαμηλότερη. Ναι. Και μαντέψτε, ποια χώρα είναι αυτή με τη μεγαλύτερη σεξουαλική διάθεση στον κόσμο?
2: Ποια είναι?
0: Το Βιετνάμ.
2: Η Ελλάδα. Είμαστε εμείς. Σταμάτα.
1: Έλληνες είμαστε.
0: Έλληνες είμαστε.
2: Μας, ρε.
1: Παιδιά.
0: Έλληνας, μωρέ, να θέλει να κάνει σεξ με Έλληνα. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Θέλουμε, αλλά δεν κάνουμε, έτσι. Γι' αυτό είμαστε με στη μανούρα.
1: Κάνουμε, ρε.
0: Με στη μανούρα και στους δρόμους.
2: Ποιος
0: κάνει, ρε.
2: Κάνουμε, ρε. Κάνουμε.
0: Άσε, ρε, Βασίλη, ποιος κάνει τώρα. Άμα κάναμε εδώ, θα ήμασταν.
1: Για ένα φίλο μου, λέω.

0: των πρωινών ναυαγίων φτάνει στην προβλήτα για να σας αφήσει την ημέρα σας, αφού ακούσουμε το Βασίλη.
1: Γιατί εδώ πέρα είναι τρεις ώρες μαζί μας και τα Mr. Grand προϊόντα από το Μασούτη με επιλεγμένες πρώτες ύλες, έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί, τον αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Ελπίζουμε να περάσετε καλά, να χαμογελάτε αυτή τη στιγμή για να κάνετε τους όλους και να ανησυχούν. Καλημέρα στην αυτοκοπησκευαστική ζώνη πέραματος Λαχαναγορά του Ρέντι Βαρβά και Όγορα, στην Ιχθιόσκαλα, στους Λαϊκατζίδες, στους Παπάδες και στις Πορνοστάρ.
2: Καλημέρα στους Σαμπελόκηπους, στα Παγκράτη, στην Κυψέλη, στον Κίζη, στα Εξάρχεια, Κολονάκη, Ηλίσια, Ζωγράφου, Νεάπολη, Πετράλινο, Θυσίο και Ταύρο. Μπράβο.
1: Και καλημέρα στον Γκάζι. Εντάξει.
0: Ξέρει αυτό. Καλό Σαββατοκύριακο, να τα ξαναπούμε την Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός. 7 ώρα το πρωί, μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο.
6: Το μπαλιάτσο.
5: Και την έβαψες.
6: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μακής.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Διοκαρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
7: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ.

0: Plus Niacinamide. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Niacinamide και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μην τους ψάξετε αλλού. Τα πρωινά ναυάγια τα έχουμε μόνο εμείς στο ρυθμό 949 και αυτά γίνονται μόνο στο ρυθμό. Μόνο όμως. Ένα λεπτό μετά τις 10, καλημέρα σε όλους. Η ερώτηση είναι μία. Την έκανα πριν από λίγο στον συνάδελφο τώρα, λατρεμένη. Τι λέω να σου πω, Πανσέλινος είναι σήμερα ή αύριο? Πότε είναι? Γιατί όλα πηγαίνουνε. Τέλεια, not. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά. Είναι 25 του μήνα, είναι η τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου. Πότε είπαμε άντε καλή σεζόν? Πότε φτάνουμε στο τέλος του Σεπτέμβρη? Δεν ξέρω ρε παιδιά, περνάει πολύ γρήγορα. Σε άλλα νέα, προς το παρόν χαμογελάει ο ήλιος. Ωστόσο, την ψυχρούλα του, την τζικ ψυχρούλα την έχει. Καλή μας εκπομπή, από αυτή την ώρα μέχρι τις 2 πάμε μαζί. Να περάσουμε ωραία, να βάλω εγώ τραγούδια και λογάκια, να βάλετε κι εσείς την παρέα και ό,τι κάνουν οι φίλοι μεταξύ τους. Για δυναμώστε, φύγαμε.

Αυτό το πιο ωραίο παλιόπεδο, ο Γιώργος Μαζονάκης στο ρυθμό 949. Καλημέρα σε όλους. 17 λεπτά μετά τις 10. Αυτή η Παρασκευή που βάζεις τον πύχη κάπου, λες αυτό το Σαββατοκύριακο θέλω να ξεκουραστώ, δω τους φίλους μου, να κάτσω λίγο μόνος μου, να καθαρίσω το σπίτι. Μέσα στην πραγματικότητα τώρα, να τα λέμε και όπως είναι. Να περάσω χρόνο με τα παιδιά μου. Να τώρα το τι ακριβώς θα κάνεις, αν σχετίζεται και με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, τα πράγματα έχουν ως εξής. Σήμερα, στην Αττική τουλάχιστον, τον ήλιο θα τον απολαύσουμε. Αλλά ξεκινάει ένα τριήμερο κακοκαιρίας, όχι τίποτα τρελό από αυτά που έχω διαβάσει. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ναι, θα είναι πιο έντονες οι βροχές και οι καταιγίδες. Στην Αττική δεν δίνει κάτι τρελό. Παρ' όλα αυτά, το Σάββατο θα είναι το χειρότερο του τριήμερου, δηλαδή θα έχει την βροχή τη λεγόμενη. Θα το δούμε και στη συνέχεια πώς θα κυλήσει όλο αυτό. Σήμερα που ο μήνας έχει 25. Αν έχετε γενέθλια, κρατήστε αυτό, είστε γεννημένοι ίδια μέρα με Πέδρο Αλμοδόβαρ, για να πάμε στην τέχνη, με Will Smith επίσης, και πάνω απ' όλα έχετε γεννηθεί εσείς που αυτό τα υπερκαλύπτει όλα. Επίσης, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά σε ένα πολύ ωραίο όνομα, η Εφροσύνη, η Φρόσο, η Έφη, όλα αυτά τα ονόματα σήμερα γιορτάζουν. Καλημέρα, και αν κάτι έχει χαλάσει χθες το βράδυ, δηλαδή εκνευριστήκατε γιατί το smartwatch σταμάτησε και το laptop τελείωσε, πέθανε και το άφησε. Να ξέρεις ότι πας σε ένα κατάστημα Γερμανός και εκεί βρίσκεις το σοβαρό το σέρβις. Αυτό το σέρβις που πραγματικά χρειάζεσαι, γιατί οι άνθρωποι εκεί ξέρουν τη δουλειά τους πολύ καλά. Γιατί όταν έχεις 25 χρόνια εμπειρίες, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, τι άλλο θέλεις? Θέλεις και ένα 25% έκπτωση. Τα έχεις όλα. Οπότε Γερμανός, και αφήνεις τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους και βγαίνεις και κερδισμένος. Καλημέρα!

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και τι να πρωτοδιαβάσει κανείς από την ειδησιογραφία. Αυτή τη στιγμή κατέρευσε το 2-όροφο κτίριο στην Πλάκα που ήταν και Airbnb και απεγκλωβίζουν τρεις γυναίκες που ήταν τουρίστριες και μέναν εκεί. Απ' τη μια όλο αυτό. Από την άλλη συναγερμό στη Μύκονο με φωτιά σε οχηματογωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντας. Περιμένουμε να δούμε και εκεί τι γίνεται. Έτσι ξημερώσαμε, έτσι, για να ξέρουμε ακριβώς τι μας συμβαίνει. Αυτά θα τα δούμε όμως και στην πορεία και θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, σας το λέω πάντα, ότι η μουσική βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Οπότε μην μου αγχώνεστε καθόλου. Αλλά υπάρχει και ένα πολύ ωραίο ραντεβού που καιρό σας μιλάμε για όλο αυτό. Και εγώ θέλω πάρα πολύ να το σημειώσετε και να μην το χάσετε, γιατί αυτή η γαστρονομική πρόταση τα σπάει. Είναι το Gastro Sophie Fest. Επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια. Είναι το απόλυτο food and wine party. Έχει όλα αυτά που θες να δοκιμάσεις με πρώτες σύλλες από Θεσσαλία, Μακεδονία, Κρήτη. Και με το εισιτήριο που θα έχεις, άκου τώρα, θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και απίστευτες ετικέτες κρασιών. Θα υπάρχουν εκεί κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος. Εκεί θα δείτε όλους αυτούς που θέλετε έτσι κι αλλιώς να συναντήσετε, τον Χριστόφορο Πέσκια και τον Πέτρο Συρίγο, μέχρι τον Αλέξανδρο Παπανδρέου, τον Νέκτορα Μποτρίνη, είναι πάρα πολύ, το Λευτέρη Λαζάρου, πάρα πολλοί κόσμος εκεί. 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo, κρατήστε την ημερομηνία, εξασφαλίστε εγκαίρω τα εισιτήριά σας στο more.com, γιατί όλο αυτό έρχεται. Είναι Gastro Sophie Fest powered by Protergia, Silver Sponsors Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Molon Lavé. Υποστηρικτής Ελβίδα Foods, Original Concept by Base Grill. Όλα αυτά θέλω να τα ξέρετε με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Και ξαναλέω, το πιο σημαντικό είναι ότι τα εισιτήρια σας θα βρίσκεται στο more.com.
1: Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα, βεβαίως. Life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα. Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I hung up.

0: Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια η Μιλένη Μενεγάκη και καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
14: Όλα είναι στο μυαλό.
15: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
14: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
16: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
17: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
18: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
17: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
18: Off, τι πάθαμε.
17: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
19: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
20: Αυτός έχει ρόδες.
21: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
19: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
20: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Έλα, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
22: Βγάλαμε ντελάλι.
23: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
0: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Είναι ο ρυθμός 949, είμαστε εμείς που μοιραζόμαστε καλημέρες και για να το κάνουμε σωστά το 6937949949 το Viber του ρυθμού είναι στη διάθεσή σου. Να μου πεις την καλημέρα σου, να μου πεις και ό,τι άλλο θέλεις, να διαλέξεις και τραγούδι, να μοιραστείς ό,τι θέλεις εσύ και μετά εγώ να κάνω αυτά που πρέπει. Μέχρι τις 2 θα τα προλάβω όλα και αυτό που έρχεται τώρα για να το ακούσουμε δυνατά είναι το τραγούδι «Ό,τι πιο όμορφο». Χρήστος Μανιδιάτης, νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να αφιερώσεις αυτό που σε βγάζει από τα σκοτάδια σου. Αφιέρωσε το με νόημα.

0: Λοιπόν, άφησε η Άννα Βύση να κυκλοφορήσουν κάποιες φωτογραφίες από τις πρόβες για τη μεγάλη συναυλία την αυριανή. Άννα Βύση είναι αυτή, θα τα σπάσει. Ό,τι και να γίνει θα είναι καταπληκτική, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχω κάτι που επίσης θέλω να σημειώσετε, γιατί είναι από αυτά που συμβαίνουν. Πόσες φορές μπορεί να σου συμβούν, δηλαδή. Υπάρχουν κάποιες εμπειρίες που αξίζει να τις ζήσεις. Allwyn McLaren Racing Live in Athens. Το φέρνουν στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 3 Οκτωβρίου η Allwyn και η McLaren Racing. Τώρα, αν δεν προλάβετε να εξασφαλίσετε δωρεάν προσκλήσεις, τα νέα έχουν ως εξής και είναι ευχάριστα. Μπορείτε εντελώς δωρεάν να επισκεφτείτε τη fan zone του event, όπου θα σας περιμένουν διαδραστικές εμπειρίες, αγωνιστικοί προσωμιωτές με αναμνηστικά δώρα, ιστορικά και σύγχρονα show cars. Επίσης, σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα θα γίνεται και ένα ζωντανό show run με το μονοθέσιο της McLaren, που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών το 2025 και τη θρυλική McLaren MP4-6 του Ayrton Senna. Και σου έχω κι άλλο, πίσω από το τιμόνι της McLaren του Ayrton Senna θα βρεθεί ο 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με τη McLaren Mika Häkkinen. Οπότε, μετράμε αντίστροφα, είναι το Allwyn McLaren Racing Live in Athens, 3 Οκτωβρίου, είσοδος στο Fan Zone, στον τοίχο των Εθνών, στο ΟΑΚΑ, ελεύθερη και πόρτες που ανοίγουν στις 10. Για την είσοδο στο Fan Zone θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας, λειτουργήστε γρήγορα και βγείτε κερδισμένοι. Σε 5 από τώρα θα δείξει 11 το ρολόι του ρυθμού 949. Καλημέρα.
1: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Ηλία! Ρίχτα!
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του.
3: Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. In the nighttime.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Με Ελίνες Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Με Ελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι. Δι κουαλίτα.
19: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρική.

0: 40, ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
0: Παρασκευή στο ρυθμό 949. Καλημέρα σε όλους. 2 λεπτά μετά τις 11. Έχω πάρα πολύ μουσική, ωραία λογάκια να τα μοιραστούμε και να πούμε όλα τα δικά μας. Αρκεί να είμαστε και πολύ καλά. Το λέω γιατί αυτές τις μέρες λίγο ο λαιμός σε γαργαλάει. Λίγο ο διπλανός στερνίζεται και λες Παναγία μου, πάνω μου έρχεται τώρα αυτό. Να προστατευτούμε, λέει, γιατί αυτές είναι οι εναλλαγές του καιρού. Και αλλιώς το πρωί, αλλιώς το μεσημέρι. Τα ψυχολογικά δηλαδή, καταλαβαίνετε. Μας οδηγούν σε κρυολόγημα βαρβάτο. Οπότε υπάρχουν τρόποι να αερίσουμε πολύ καλά το σπίτι, να φάμε καλά, τις βιταμινούλες μας επίσης, να προσέξουμε πολύ. Γιατί δεν λέει με τίποτα να ξεκινήσει το φθινόπωρο και να μας βρει και άρρωστος. Όχι, δεν το θέλουμε καθόλου. Είναι manifest αυτό. Σε λίγο κάτι από τα παλιά, δεν μαρτυράω, αλλά πολύ αγαπημένο. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος με ένοχο κορμί στο ρυθμό 949.

0: Έχουμε πει ότι αυτό το τραγούδι μας γυρνάει πίσω στα νησιά. Δεν έχει σημασία αν ήσουν στο Ιόνιο, στο Αιγαίο, κάτω στην Κρήτη, πού ήσουνα, αλλά αυτές οι καμπάνες ήταν αυτές που βαρούσανε σε όλα τα νησιά. Φέτος το καλοκαίρι, το απόλυτο τραγούδι του καλοκαιριού για εσάς που σήμερα σβήνετε κεράκια, και για όλους τους ζυγούς, να ξέρετε ότι είσαστε οι καλύτεροι από όλους τους άλλους μέχρι το κλείσιμο του μήνα. Ό,τι περιμένετε έρχεται. Η αναγνώριση που περιμένατε, αυτά για τα οποία έχετε παλέψει πάρα πολύ. Είσαστε πραγματικά, πώς να το πω, στο προσκήνιο. Είναι μία περίοδος που την περιμένατε πολύ και έρχεται και είναι όλα καλά. Μη μου αγχώνεστε για τίποτα. Επίσης, δεν πρέπει να αγχωθείτε και για τίποτα αν κράσαρε το λάπτοπ, αν σ' άφησε το σκούτερ, αν τέλος πάντων το smartwatch που μόλις αγόρασες κάτι μπλόκαρε και τώρα τι θα κάνω. Δεν θα κάνεις τίποτα παραπάνω από αυτό που θα σε φτάσει στη λύση του προβλήματος πάρα πολύ εύκολα και θα κερδίσεις μέσα από αυτήν. Και εξηγώ. Γερμανός, κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Εκεί θα βρεις αυτούς που έχουν την ατελείωτη εμπειρία, πιστοποιημένη τεχνική δηλαδή, γνήσια ανταλλακτικά όλα όσα θέλεις, συν 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch, οπότε βρίσκεις ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός, το κοντινότερο δηλαδή, μπαίνεις μέσα και όλα έχουν λυθεί. Αφήνεις τους άλλους να κάνουν τη δουλειά όπως την ξέρουν, απλά τα πράγματα.
1: Να φύγεις από μένα.

0: Θυμόσαστε τι έγινε με Αναστασία και κάτι παίζει, έτσι. Θυμόσαστε εκεί ξαφνικά που εμφανίστηκε Αναστασία, τι μεγάλος πανικός έγινε. Και τελικά το κάτι παίζει, powered by the E, γίνεται θεσμός. Και νομίζω ότι σκάει μπροστά σου κάπου ξαφνικά και δεν θες να το έχεις χάσει. Θέλεις να είσαι κομμάτι του. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 σου ξαναδίνει ραντεβού. 6 με 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Εκεί θέλω να είστε για τα ψώνια, για τις βόλτες, αλλά κυρίως για το κάτι παίζει, powered by the E. Για να κάνετε και μια μεγάλη αγκαλιά με το Γιάννη Κατινάκη, που είναι ένας και μοναδικός. Μην το χάσετε. Κάτι μου λέει ότι είναι από τα πολύ πολύ πολύ δυνατά. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με Θοδωρή Φερή.
1: Πρωινά Ναυάγια. Αυτό που θα πω είναι εξαιρετικά μη δημοφιλές. Η λεγόμενη unpopular opinion. Τα παιδιά είναι ένας Γολγοθάς. Παρατηρώ τα έξοδα, ο τοκετός, το νοσοκομείο, οι πάνες. Κάθε μέρα βλέπω τον κουμπάρο μου.
2: Μετά αρχίζουν τάνσι. Τι μιλάμε για σχολεία, τα σχολικά που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Μετά είναι σε ένα περιβάλλον. Παίρνει η Αθηνά κάτι. Παίρνει ο Βασίλης κάτι. Δεν μπορείς εσύ να έχεις κάτι ποδιαστερό.
1: Μετά πάμε.
2: Ναρκωτικά, παρές, μπούλινγκ. Η σχέση, με ποια τάχει, με ποιον τάχει. Μηχανάκια, τι θα ζητήσει. Η εφηβεία. Φαντάρι, σπουδέ, τι θα κάνει, θα σπουδάσει, δεν θέλει. Τι θα ξέρει.
1: Ο έξοδα για το γάμο. Καταλήγεις εξουθενωμένος, αποδυναμωμένος.
2: Χωρίς φράγκο, με καράβλα και μπάκα. Και γιατί? Για να σε γυροκομίσει το παιδί έτσι που έχεις καταντήσει με άγχη που σου έχει προκαλέσει και το παιδί.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδάκια, σας αγαπάνε πολύ.
3: Τέλεια.
1: Και εσείς να αγαπάτε τους γονείς.
3: Να περάσετε τέλεια.
4: Παιδάκια μου, είστε ευλογία.
1: Σας αγαπώ πολύ.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
7: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ρυθμός 949, λιώνω όταν μου στέλνετε μηνύματα τύπου τι ωραία τραγούδια είναι αυτά και τι ωραία λογάκια μοιραζόμαστε. Θέλω να είμαι το soundtrack σε κάθε βόλτα σας, το soundtrack στις δουλειές σας, στα ζόρια σας. Μου γράφει η Κωνσταντίνα ότι έχει ξεκινήσει η επίδραση για την Πενσέλινο, αναφέρεσαι, έτσι, ναι. Ναι, κάτι έχει ξεκινήσει, κάτι έχει πάει λίγο στραβά και χθες ήμασταν και με μια παρέα και λέγαμε ότι όλα κάπως αυτές τις μέρες είναι ένα τσικ πιο ζόρικα. Εμείς όμως θα παλέψουμε πάρα πολύ για το δικό μας παραμύθι. Ο καθένας ξεχωριστά για το δικό του παραμύθι και θα πάνε όλα πολύ καλά. Λοιπόν, σήμερα θα σας οργανώσω για να πάμε και σε avant-première για το ημερολόγιο της Verity, μια avant-première του ρυθμού 949 που συζητιέται πάρα πολύ. Θα συμβεί αυτό. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης που σας έταξα με το είπες και αμέσως μετά έρχεται εκείνο το ταξίδι που λατρέψαμε από τη Μαρίνα Σπανού. Στο ρυθμό μας.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Αυτές οι γωνιές στο Παγκράτη είναι πάντα πολύ ωραίες για τη βολτίτσα, για το ποτάκι, για τα σουσού. Αλλά το πρωί με την κίνηση είναι λίγο ζόρικες. Να τα λέμε και αυτά. Δεν θέλω να χαλάσω το παραμύθι που λέγαμε πριν, ούτε το τραγούδι που τόσο λατρεύουμε, αλλά να πούμε και την αλήθεια. Αυτό. Αυτό και το αφήνω στην άκρη. Μια άλλη αλήθεια είναι ότι σε περίπτωση που όντως έχει μείνει στα χέρια σου το λάπτοπ, το σκούτερ, το smartwatch, ο Γερμανός είναι εκεί και σε περιμένει για να σου δώσει τις λύσεις, για να κάνει το σοβαρό, το σωστό το σέρβις και βεβαίως εκτός από όλα αυτά με τους υπεύθυνους εκεί, με τους ανθρώπους που ξέρουν, με τα γνέσια ανταλλακτικά, να σου δώσει και ένα 25% έκπτωση, έτσι λίγο να ανασάνεις στην επισκευή αυτών που έχουν χαλάσει. Οπότε μπείτε σε ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός και θα λυθούν τα χέρια σας μπαμ μπαμ. Να μείνετε εδώ και να έχετε κοντά σας το κινητό. Ακούγεται λίγο απειλητικό. Δεν είναι. Όμως έχω προσκλήσεις για να πάμε σινεμά σε avant-première, για κάτι που περιμένατε πολύ. Οπότε, ναι, επιστρέφω για να τα τακτοποιήσουμε όλα.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
3: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
2: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
4: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola, εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
4: Άλλοι θα βγουν για ψώνια, άλλοι για καφέ, άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by the E.
5: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
6: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
15: Τι κουαλίτα.
16: Καλώς τη!
17: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
16: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
17: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
18: Γεια σας.
17: Ποιος είναι ο κύριος?
16: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
17: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
16: Κυρία Μαρία, μπράβο.
17: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
16: Σοβαρά?
17: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, είναι ο ρυθμός 949, είναι 25 Σεπτεμβρίου, άκου τώρα, είναι Παρασκευή και μπροστά ένα Σαββατοκύριακο για να κάνουμε πολλά. Εσείς όλοι όμως που με ρωτάτε και μου μιλάτε συνέχεια για αυτή την ταινία που βγαίνει στους κινηματογράφους, το ημερολόγιο της Verity, αρχικά να πω ότι και εγώ δεν την έχω δει. Εντάξει, εγώ είχα την παρουσίαση του βιβλίου, ξέρω το βιβλίο καλά, αλλά μαζί σας θα δω και εγώ την ταινία. Ο ρυθμός 949, μόνο εμείς θα κάνουμε αυτά, σε πηγαίνουν σε μια πολύ μεγάλη avant-premier. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, Village Cinema, The Mall, Athens. Στις 8 Dan. Πολύ σκοτεινό παιχνίδι αιμονής. Πολλές ανατροπές μέχρι την τελευταία στιγμή. Και μια συγκλονιστική Anne Hathaway, μια εξαιρετική Dakota Johnson και ο πάρα πολύ ωραίος γενικότερα Josh Hartnett. Η μεταφορά του παγκόσμιου bestseller της Colleen Hoover στον κινηματογράφο. Η ταινία κυκλοφορεί 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Εσείς θα το δείτε πιο νωρίς. Αυτά είναι. Οπότε γράψτε πρεμιέρα στο κινητό σας και στείλτε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937 949 949. Και όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας, γιατί θα τα φροντίσουμε υπέροχα. Είναι η Νατάσα με το φορτηγό και έρχεται και Κωνσταντίνος Αργυρός και Νίκος Οικονομόπουλος. Όλοι είναι εδώ και κυρίως είστε εσείς, και αυτό μου αρέσει.

Τώρα θυμήθηκα την Έλληνα Παπαρίζου μαζί με το Μουζουράκι στο Πέφτη Νύχτα με Ρυθμό, με το Φιλί της Ζωής, και τι ωραία που το είπανε. Είναι από αυτά που υπάρχουν στο Ρυθμός Tube, να ψάξετε να τα βρείτε, είναι τα ωραία. 19 λεπτά μετά τις 12. Άκου τι έχω να σου πω. Μπορείτε ο φίλος σου ή εσύ που με ακούς να είσαι από αυτούς που αφήνουν το κινητό ανάποδα. Δηλαδή είμαστε κάπου, καθόμαστε κάπου, τα δυο μας είμαστε, αλλά το κινητό μένει ανάποδα. Ο άλλος ενοχλείται. Τι μου κρύβεις κάτι? Λοιπόν, τώρα βγήκαν οι ειδικοί και λένε ότι έτσι πρέπει να φαίνουμε τα κινητά. Γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ, όχι στην ιδιωτικότητα, μη σκεφτείς ότι το κάνει γι' αυτό, όχι. Στην πνευματική συγκέντρωση, κάνει καλό στην μπαταρία του κινητού, στις κάμερες του κινητού. Αυτοί είναι οι λόγοι. Μην πάει το μυαλό σου στο πονηρό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα πεις εσύ. Και θα το πεις και με ύφος. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, θα πεις. Και όλα θα είναι μια χαρά. Το είπαν οι ειδικοί, το άκουσα στο Ρυθμό, το λέγει και η Γιώτα. Πες έτσι.

0: Είναι η αναβίωση και το Σαββατοκύριακο της Ανίκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διαβάζω μια έρευνα που δείχνει ότι η πιο στενή μας επαφή είναι αυτή που έχουμε με το smartphone μας. Ό,τι και να σημαίνει αυτό, δεν θα κρίνω τίποτα. Θα πω απλά τι δείχνει. Δείχνει ότι αυτό που λέμε θα περάσω ένα χαλαρό Σαββατοκύριακο. Μπορεί να μην δεις κανέναν άλλον. Το smartphone όμως θα είναι στα χέρια σου, σαν συνέχεια του χεριού σου. Αυτές είναι οι αλήθειες το 2026. Τώρα, η Telecom είναι αυτή που φέρνει στη χώρα μας τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, για να γίνεται η σύνδεση σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμη πιο μπροστά, και να έχουμε όλα αυτά που χρειαζόμαστε για να διευκολυνθούμε στην καθημερινότητά μας. Για όλες τις νέες δυνατότητες μπορείς να μάθεις τα πάντα με ένα κλικ στο telecom.gr και θα τα δεις και θα τα τσεκάρεις όλα. Μείνε μαζί μου στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με ακόμη περισσότερη μουσική.
1: Κάνε το ζώο. Μιμήσει πως κάνει ένα ζώο. Ποιο ζώο κάνεις καλά, Αθηνά?
2: Την κότα.
1: Κάντινε.
3: Γέννησε.
1: Την κάνεις πάρα πολύ καλά.
3: Γέννησε.
1: Και εγώ την κάνω την κότα, να την κάνω.
2: Ναι.
3: Ρε,
2: ναι, είναι φραγκόκοτα.
1: Φραγκόκοτα είναι. Βασίλη.
3: Εγώ θα κάνω γυδά.
1: Κάντινε. Έτσι, λίγο λίγο ξυγκάκι. Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες.
2: Αυτή ποια είναι?
1: Αυτή είναι, ρε παιδί μου, είναι ο μπαμπάς. Υπάρχει το παιδάκι. Γιαγιά.
3: Γιαγιά καπνίστρια.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ελένη.
4: Εγώ νομίζω κάνω πολύ καλά το πρόβατο.
2: Δυνατή.
1: Θα κάνω την αγελά που γαμπρίζει.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αν ρωτήσεις έναν

0: πρώτη τη θυμάται. Θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη.
3: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές

0: καφέ Gold και μίξεις και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
1: Είναι ο ρυθμός 949 και είμαστε όλοι μαζί κάπου έξω εσείς, κάπου μέσα στο στούντιο εγώ. Να το βγήκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Με κακοκαιρία από απόψε, βεβαίως οι περιοχές οι οποίες θα το ζήσουν πιο έντονα είναι Κέρκυρα, είναι Δυτική Στερεά, είναι η Εύβοια για το Σάββατο και κάποιες περιοχές της Πελοποννήσου. Στην Αθήνα, το είπαμε και στο ξεκίνημα, ναι, θα έχουμε βροχές. Το Σάββατο θα είναι η πιο δύσκολη μέρα η αυριανή, αλλά σε γενικές γραμμές δεν θα έχει και κάτι τόσο τραγικό. Παρ' όλα αυτά θα επικαιροποιηθεί σε λίγες ώρες και το δελτίο, οπότε θα ξέρουμε και κάτι παραπάνω. Πάμε τώρα για αυτό που σας αρέσει και αμέσως μετά θα θυμηθούμε τον έκπτωτο άγγελο από τον Νίκο Οικονομόπουλο, όπως ακριβώς το ζητήσατε, στο ρυθμό 949.

0: μου αρέσει να κάνω, να γυρνάω το χρόνο πίσω για να βρίσκω αυτά τα κομμάτια που αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, επειδή θα το κάνετε ολόκληρο θέμα, θα αρχίσετε οι φίλοι μεταξύ σας, όχι θα πάμε για 5x5, όχι θέλω να παίξουμε τένις, όχι θέλω να κάνουμε αυτό, ένα μπασκετάκι προτιμάω ένας, ο άλλος θέλει κάτι άλλο, όχι που θα πάμε, τι θα κάνουμε, που θα βολτάρουμε. Ακούστε κάτι, πολλές επιλογές, μια ζωή γεμάτη επιλογές. 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιμένουν και εσένα και όλη την παρέα από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα στο The Hellenicon Sports Park. Μπαίνεις στην εφαρμογή Λιβύο, κλείνεις γήπεδο, αλλά και δωρεάν θέση πάρκινγκ που δεν το προσπερνάμε έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μετά μπορείς να παίξεις το μπάσκετ, το τένις, να αθληθείς σε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο ανοιχτού στίβου. Γενικά να τα ζήσεις όλα και να τα ευχαριστηθείς. Όλα τα άλλα κάντα μόνο σου. Εγώ δίνω την πρόταση. Μείνετε εδώ στο Ρύθμο 949. Επιστρέφω γιατί έχουμε πολλά να ακούσουμε ακόμη και να μοιραστούμε.
1: Ο Ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Το ημερολόγιο της Βέρυτη». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο Ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: City Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία.
15: Σούπερ μάρκετ.
14: Υγεία. Μίτινγκ.
15: Υγεία.
14: Συνεργείο.
15: Υγεία.
14: Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά. Ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλιά. Λίγηρε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
18: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
17: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
19: Ηλία ρίχτα!
20: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
21: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
22: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Με Ελίνες Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
23: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
24: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
25: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
26: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
27: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
28: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25% χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
29: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς στους ρυθμούς 949, καλό μεσημέρι σε όλους. 25 Σεπτεμβρίου, σήμερα η τελευταία Παρασκευή αυτού του μήνα. Βρέπω φτάσαμε μέχρι εδώ. Μέχρι τις 2 υπόσχομαι ότι δύο υποσχέσεις θα τις στηρίσω οπωσδήποτε, να ξέρετε. Το ένα είναι ότι θα κλείσω την εκπομπή με αναβίση που θέλετε. Το άλλο είναι ότι σε λίγο έρχεται Γιώργος Μαζωνάκης. Και με την αφορμή αυτή να πω ότι το βίντεο που πια κάνει το γύρο, το γύρο των social, είναι με τη Μαριάννα Κατσιμίχα να ερμηνεύει συγκλονιστικά το Ώρες Μικρές του Γιώργου Μαζωνάκη. Και πολλά δείχνει αυτό. Μας αρέσει τρελά. Μας αρέσει και αυτό τρελά. Για δυναμώστε.

πόσο μαγικός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Πάρα πολύ μ' αρέσει, παιδιά, από τα τότε μέχρι τα τώρα. Δεν αλλάζει αυτό. Την Ντακότα Τζόνσον έβλεπα τώρα στο κόκκινο χαλί με ένα σιθρούσα να μην υπάρχει αύριο. Όλα αυτά τώρα εν ώψη της ταινίας γίνεται μεγάλος χαμός εκεί. Εκεί στα κορίτσια αυτά. Λοιπόν, να σας πω κάτι για να μην ξεχαστούμε. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Και επειδή τον αγαπάτε και πάρα πολύ, φροντίστε να είστε εκεί. Δηλαδή, μπήκατε στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 να συμπληρώσετε φόρμα συμμετοχής. Χορηγός βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δημήτρα Κατσαφάδου. Ο Θοδωρής Μαραντίνης παρουσιάζει και ο Θωμάς Ζάμπρας κάνει το stand-up show του. Νύχτα εκτός ρυθμού, κρατήστε ότι θα βρεθείτε πολύ κοντά στον Πέτρο Ιακωβίδη και ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Από τα μηνύματα που στέλνετε βλέπω και στο Viber. Γιώτα, κάνε κάτι. Τι να κάνω? Σας λέω, στείλτε να είστε εκεί. Λοιπόν, στα καλύτερα που έλκονται, η Ρενέ έγραψε, η Ιουλία Καλυμάνη λέει κάπως έτσι.

0: Πριν από λίγο είδα στολισμένο δέντρο να σκάει στο feed μου μπροστά εκεί. Τρέχανε στα social διάφορα και έσκασε. Δεν θα πω από ποιον ή πια, γιατί είναι και γνωστός, αλλά έλεος. Δηλαδή, πραγματικά κάπου λίγο να καταλάβουμε ότι είμαστε στις 25 του Σεπτέμβρη. Άλλωστε, έχουμε κάτι Halloween μπροστά μας, κάτι Black Friday, κάτι έχουμε να ζήσουμε. Τα έχουμε τοποθετήσει όλα πολύ σωστά. Όλα. Η σύνδεσή μας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στη χώρα μας τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Όλες αυτές τις νέες δυνατότητες και πολλές πληροφορίες μπορείτε να τις τσεκάρετε κλικάροντας το telecom.gr. Επίσης, στα social ψάξτε telecom.gr και θα δείτε πολλά. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω σε πολύ λίγο και φέρνω Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό! Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην παγκούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 9.

0: σας ακούμε. Κάθε πρωί μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
1: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
2: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
4: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
3: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
13: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
14: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MassCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
19: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by the E.
20: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
21: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
22: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
23: Ρυθμός 949, εδώ είμαστε παρέα. Σε αυτό το ραδιόφωνο μπήκε και η Ανά. Ετοιμάζεται. Τι, όλα αυτά θα τα πει στον αέρα? Ετοιμάζει θέματα να σας πει, να σας εξηγήσει, να τα πείτε και όλα αναλυτικά. Η βασική ερώτηση είναι αν θα πας συναυλία, αν θα βγεις, τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο. Ξέρεις κάτι όμως? Το πιο σημαντικό είναι να μην βάλεις πολλά στο Σαββατοκύριακο, ρε παιδιά. Πόσο μου έχουν λείψει τα Σαββατοκύριακα χωρίς πρόγραμμα. Πάρα πολύ. Τώρα θα μου πεις, μωρομάνα, κάτσε στα αυγά σου εκεί και σωστά. Έχετε δίκιο, αλλά εσείς αν μπορείτε να περάσετε ένα Σαββατοκύριακο χωρίς πρόγραμμα. Και ό,τι γίνει. Να προσέξουν λίγο οι κρύοι, λέει, μέσα στο Σαββατοκύριακο, έτσι. Και γενικά και ο Οκτώβριος είναι λίγο ζώρικος για αυτούς. Για τους κρύους. Το αφήνω εδώ να υπάρχει. Μην. Απλά, κρατήστε το στο νου σας. Νίκος Οικονομόπουλος είναι αυτός και επιστρέφω για να κλείσουμε και να βάλουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι της Γιώτας για το κλείσιμο.

0: Λοιπόν, όπως και να το περάσετε το Σαββατοκυριακό, τη Δευτέρα θα έχουμε να λέμε πάρα πολλά. Αυτή είναι πολύ μεγάλη η αλήθεια. Θα επικοινωνήσουμε. Μιλώντας για επικοινωνία, πάντα αφήνω εδώ ότι η Telecom φέρνει τη νέα μέρα για την επικοινωνία και για τη συνδεσιμότητα. Και η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και μας δίνει ακόμη περισσότερες δυνατότητες και για να συνδεθούμε και για να ψυχαγωγηθούμε. Αλλά όσοι έχετε και επιχειρήσεις, και για τις επιχειρήσεις σας μάθετε περισσότερα με ένα κλικ στο telecom.gr. Άννα Ζιρδέλη για τη συνέχεια στο ρυθμό 949 για να περάσετε ζαχαρένια, παρασκευιάτικα και καταπληκτικά. Και επειδή όλοι αυτό το Σαββατοκύριακο για τη συναυλία θα μιλάνε και εύχομαι να πάει και πάρα πολύ καλά και να το ευχαριστηθείτε όσοι θα είσαστε εκεί, πατάω play σε αυτό.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Μου το έχετε ζητήσει πάρα πολλές φορές. Η αλήθεια είναι ότι όταν λέω θα βάλω Άννα Βύση, πάντα ζητάτε και κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό το τραγούδι, το γλυκό και το τρυφερό, είναι από τα σταθερά που ζητάτε. Ελένη. Ελένη από τα παλιά της, από εκείνη την εποχή, του 1995. Ελένη με όλο το νόημα του τραγουδιού, που από τότε μέχρι τώρα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Ελένη και Άννα Βύση στο ρυθμό 949. Σας φιλώ ένα ξεχωριστά. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρίκη. Δούμε το καλό. Δευτέρα πρωί στις 10. Εδώ θα είμαι. Bye.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
0: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
1: Χωρίς καμιά τέλεια.
0: Χορηγός της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
3: Μίτινγκ. Λογαριασμό
2: ενεργείο.
3: Υγεία.
2: Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
13: Σειρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλαία. Με το Lice Free Set, το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές ηλεκτρονικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
18: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
21: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
22: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
21: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
22: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
21: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
22: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
21: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
22: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
23: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.
25: Δεν σ'

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι τις 5. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 να μου πείτε τι έχετε προγραμματίσει για το Σαββατοκύριακο. Έχετε γάμους, βαφτίσεις, συναυλίες? Θα βγείτε έξω απλά για ένα καφέ, για ένα φαγητό? Εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Έχω ετοιμάσει μια εξαιρετική εκπομπή για όλους εσάς. Χρόνια πολλά στην Εφροσύνη που διαβάζω σήμερα, έχει γιορτή της 25 Σεπτέμβρη. Και σας έχω ετοιμάσει το μυστικό πριν τον ύπνο. Κορίτσια μου, θα με θυμηθείτε. Και κυρίως, ποιες τροφές προσφέρουν στον οργανισμό θρεπτικά συστατικά και τι χρειαζόμαστε, όπως για παράδειγμα στην καρδιά, στο σηκώτη, στον εγκέφαλο. Αυτά και άλλα πολλά. Μείνετε μαζί μας, γιατί έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με αγαπημένο Θοδωρή Φέρη και είπες. Μην ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και καμπάνε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες και στη Μαριάνθη εδώ. Πιστή στο ραντεβού σας είστε όλοι και σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλησπέρα και καλή Παρασκευούλα. Καλή μας ακρόαση. Καλή ακρόαση όλους. Μην ξεχνάτε ότι είναι οι 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και βλέπω έρχεται και Αντώνης Ρέμος, Δέσποινα Βανδύ, Νίνο, Κατερίνα Λιόλιου και τώρα δυναμώστε. Γιατί έρχεται. Αχ. Αυτός ο αγαπημένος καλλιτέχνης Γιώργος Μαζωνάκης και ώρες μικρές. Τώρα στο ρυθμό 949 η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε καθημερινά παρέα από τις 2 μέχρι και τις 5.

0: Αντώνης Ρέμος λοιπόν και Δευτέρα. Τι και αν είναι Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε και στην Άξο που μας ακούνε μέσω Soundis, γιατί λέει ο Ηλίας καλησπέρα από Άξο, τελειώνουμε σεζόν 5 και σήμερα. Πολύ τελειώνεται τη σεζόν. Αν και θα έλεγε κανείς ότι είναι παρατεταμένες οι ημερομηνίες του καλοκαιριού, και τέλος πάντων είμαστε οι τυχεροί του κόσμου με αυτές τις ωραίες θερμοκρασίες που έχουμε, και ο κόσμος μπορεί ακόμα να πάρει να κάνει τις διακοπές του και να αλλάξει λίγο κλίμα. Αν και λένε ότι το Σαββατοκύριακο θα αλλάξουν και τα πράγματα πολύ. Καλησπέρα και στη Βάλια που περιμένει και τα δώρα που θα έρθουν και αυτά. Και σας έχω και άλλη έκπληξη. Λοιπόν, ξέρετε ότι το κάτι παίζει Powered by Day έχει επιστρέψει, έχει γίνει χαμός στο Σύνταγμα. Τώρα ξανάρχεται. Το Σάββατο 3 του Οκτώβριου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 μέχρι και τις 8 η ώρα το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Το σημείωσες? 2 ώρες ζωντανά με τον αγαπημένο Γιάννη Κατινάκη και το show του που θα μεταφερθεί έτσι σαββατιάτικα. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο τι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Powered by Day. Πάμε σε ένα γρήγορο break. Πριν όμως, θα περάσουμε από τα πρωινά ναυάγια. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Τι είπε το στόμα τους πάλι?
1: Πρωινά ναυάγια. Αυτό που θα πω είναι εξαιρετικά μη δημοφιλές. Η λεγόμενη unpopular opinion. Τα παιδιά είναι ένας Γολγοθάς. Παρατηρώ τα έξοδα, ο τοκετός, το νοσοκομείο, οι πάνες. Κάθε μέρα βλέπω τον κουμπάρο μου.
2: Μετά αρχίζουν τάγκη. Τι μιλάμε για σχολεία, τα σχολικά που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Μετά είναι σε ένα περιβάλλον. Παίρνει η Αθηνά κάτι. Παίρνει ο Βασίλης κάτι. Δεν μπορείς εσύ να έχεις κάτι ποδιαστερό.
1: Μετά πάμε.
2: Ναρκωτικά, παρές, μπούλινγκ, η σχέση, με ποιον τάχει, με ποιον τάχει.
3: Μηχανάκια, τι θα ζητήσει.
2: Η εφηβεία. Φαντάρι, σπουδές, τι θα κάνει, θα σπουδάσει, δεν θέλει. Ποιο θα
1: παντρευτεί. Ο έξοδα για το γάμο.
2: Πεθερός, η πεθερά, η νύφη, ο γαμπρός. Πώς παίζει και παίρνει. Μετά κι άλλο. Χωρίζω και με την Αθηνά. Γιατί τώρα είναι άλλη Αθηνά από τότε που γέννησε το γιο μας. Οπότε πρέπει να ξαναζητηθείς.
1: Και τελικά, κατά

0: Καταλήγεις εξουθενωμένος, αποδυναμωμένος.
1: Χωρίς φράγκο, με καράβλα και μπάκα. Και γιατί? Για να σε γυροκομίσει το παιδί έτσι που έχεις καταντήσει με άγχη που σου έχει προκαλέσει και το παιδί.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδάκια, σας αγαπάμε πολύ. Και εσείς να αγαπάτε τους γονείς.
2: Να περάστε τέλεια.
3: Παιδάκια μου, είστε ευλογία.
0: Σας αγαπώ πολύ.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο leader καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
13: τι κουαλιτά.
14: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
15: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
16: Αυτός έχει ρόδες.
17: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
15: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
16: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
18: Μεγάλη προσφορά.
19: Όχι, όχι.
18: Τεράστια προσφορά.
19: Ούτε.
18: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες.
13: όρο και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Διοκαρπέτ δίνω.
20: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
19: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
21: Μεσημέρα και Παρασκευή, 48 λεπτάκια μετά τις 2. Μια Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Τα άκουσες στο παζάρε. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στην φίλη μου την Εύη την Καντόνια. Θα σας πω και πολλά ωραία πράγματα που έρχονται σε λιγάκι σχετικά με το παζάρ και τι μπορείτε να βρείτε εκεί. Για την ώρα θέλω την προσοχή σας, διότι έρχεται νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με αγαπημένο λατρεμένο Πέτρο Ιακωβίδη. Μιλάμε για τον απόλυτα επιτυχημένο και πιο επιδραστικό καλλιτέχνη, δημιουργός της γενιάς του, έρχεται σε ένα exclusive live event. Είναι το πρώτο της σεζόν και θέλεις να είσαι εκεί. Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμά Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Αν θέλεις να έρθεις κι εσύ να περάσουμε όμορφα, δεν έχεις παρά να μπει στο soundest.gr καθώς ρυθμός 949, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής, διπλή πρόσκληση κερδίζεις σε μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Έρχονται επιτυχίες. Έχει ξεκινήσει ήδη, να την έχει μπει, να Τάσα Θοδωρίδου αγαπημένη, με το φορτηγό της. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και δυνάμωσε λίγο, λίγο παραπάνω.

0: Αγαπημένη απόλυτη αναβίση και εξαίρεση. Και δεν θα μπορούσε να συνδυαστεί καλύτερα αυτό το τραγούδι με αυτό που έχω να σας πω. Καταρχάς, μια Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949. Και σας μιλάω μπέσα, παιδιά. Αν δεν έχετε πάρει χαμπάρι, είναι ευκαιρία τώρα, σήμερα, τελευταία στιγμή. Ναι, τελευταία στιγμή για σένα που δεν το άκουσες νωρίτερα. Διότι στο κατάστημα Βιοκαρπέτ στο Περιστέρι έχει παζάρι. Όπως ακριβώς το ακούς. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών με τιμές στα πατώματα. Μέχρι και τελάλη, παιδιά, έβγαλε στα ραδιόφωνα Βιοκαρπέτ για να το μάθουν όλοι. Για λίγες μόνο μέρες ξεκίνησε. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Άντε και αύριο. Και αύριο να δώσουμε μια παράταση το Σάββατο από τις 10 η ώρα μέχρι και τις 8 η ώρα το βράδυ. Θα βρείτε χαλιά. Μόνο με 80, 100, 130, 190. Μιλάμε για όλο το χαλί, έτσι. Όχι μόνο το κρόσι ή σου λένε έλα πάρε αυτό το μισό ή μόνο από εδώ. Όχι. Και λευκά ήδη όλα μισή τιμή. Ναι, στα σεντόνια και στις πετσέτες και στα παπλώματα και σε όλα. Γιατί θέλουμε μια ανανέωση, βρε παιδί μου. Αλλάζει ο καιρός τώρα. Να μην αλλάξει και λίγο η ψυχολογία μας. Και όταν βλέπεις τέτοιες τιμές, τζάμπα λέμε, και είναι και Βιοκαρπέτ. Οπότε μην χάσεις την ευκαιρία. Πηγαίνετε από το παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αθηνών 202. Το άκουσες? Σημείωσέ το και αύριο προλαβαίνεις τελευταία μέρα 26 του Σεπτέμβρη. Πάμε σε ένα γρήγορο break και μετά τι σας έχω διπλές προσκλήσεις για πρεμιέρα.
1: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Βέρητη». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ?
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
6: Τέλειος σαν εσένα.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
2: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
18: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
19: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
20: Έφτασε!
21: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
20: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
22: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
23: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
25: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
26: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, 5 λεπτά και μετά τις 3, η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Παρασκευιάτικο, παιδιά, σήμερα με άλλη διάθεση, άλλο αέρα, άλλο μπρίο, άλλο νάζι. 25 του Σεπτέμβρη, χρόνια πολλά σε σένα εκεί έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Περιμένω τα μηνύματά σου στο 6937-949-949. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι μας ακούς από όλο τον κόσμο μέσω soundist.gr. Αυτός ο ρυθμός 949, εκεί μπαίνεις, βλέπεις και όλους τους διαγωνισμούς που έχουμε στο ρυθμό 949 και όλα τα ωραία που σου ετοιμάζουν. Λοιπόν, έρχονται 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και από ό,τι βλέπω, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Νίκος Μακρόπουλος. Αλλά αυτή την ώρα θα αρχίσουμε με Απόν και Καντάδα. Παρακαλώ, δυναμώστε. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν και κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εδώ στο ρυθμό 949 και από ό,τι διαβάζω από το μήνυμα του Κώστα μου λέει καλησπέρα Άννα, 28 βαθμούς στον Αγιο Στέφανο, πάλι ζέστη σήμερα ρε παιδιά, άλλη θερμοκρασία πραγματικά έχει το πρωί όταν βγαίνουμε από το σπίτι που πρέπει να έχουμε ειλικρινά μισή καρνταρόμπα μέσα στο αυτοκίνητο, δεν ξέρεις δηλαδή τι σε περιμένει, θα βρέξει, θα χιονίσει, θα έχει αέρα, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Πολλές καλησπέρες και στην Ευαγγελία και στη Μαρία που είναι στην παρέα μας και μην ξεχνάς ότι είναι τα αγαπημένα. Είναι τα 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Βλέπω Νίκο Οικονομόπουλο, Γιώργο Σαμπάνη, Γιώργο Κακοσέο, Άννα Βύση και τώρα για δυναμώστε. Ακούστε ποια έρχεται.

0: Αγαπημένος Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και τώρα μου άνοιξαν την όρεξη γιατί με πήραν κάτι φίλοι μου τηλέφωνο. Γιώργο μου, τα χαιρετίσματά μου και στην Νέα Κηφισιά στον Μπάμπη που τρώνε σουβλάκια και πραγματικά Παρασκευή σήμερα. Τι καλύτερο, βρε παιδιά, από ένα γρήγορο και να μην μαγειρέψεις. Να μην μαγειρέψεις, αγαπημένοι φίλοι. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, έτσι θα σου πω ένα τιτλάκι. Πάνω από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην παραλία, στον Ειρηνικό, για να ουρλιάξουν. Θα σας πω και τι στη συνέχεια. Υπάρχει όμως κάτι πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο σημαντικό, γιατί ξέρετε τώρα το φθινόπωρο έχει μπει για τα καλά. Ναι, είναι η εποχή που τα μαλλιά μας, κορίτσια και αγόρια, χρειάζονται και περισσότερη φροντίδα και ενίσχυση. Το Hair, Nail and Skin της Power Health είναι εκεί με την συνέργεια αμινοξέων, βιταμινών και μετάλλων και αντιξοδιωτικών. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για δυνατά μαλλιά, λαμπερή επιδερμίδα και γερά νύχια. Και εγώ γυρνώντας έχω και άλλες πληροφορίες πολύ ωραίες, αλλά πρέπει πάντα να βοηθάμε και διαφορετικά τον οργανισμό μας. Πάμε να πάρουμε μια γρήγορη έτσι ανασούλα και πανερχόμαστε γιατί έχω και προσκλήσεις που δεν έχω δώσει ακόμη. The Giannis
1: Capimaxiso. Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα, βεβαίως. Life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα. Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I'm hung up.

0: Παιδιά, χαμός γίνεται πια. Μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Νέα κυκλοφορία.
3: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
0: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρώνε σοφά.
17: Σόλο διβάνι.
16: Di qualità.
18: Καλώς στους 48 λεπτά και μετά τις 3 η μία να ζηρτέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και ο ρυθμός σε προσκαλεί στην avant-première της ταινίας στο ημερολόγιο της Verity. Την 3η 29 του Σεπτέμβρη στα Village Cinema του The Mall Athens στις 8. Να πούμε ότι κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1 Οκτώβρη από Feel Good, αλλά θα έχεις τη δυνατότητα να έρθεις μαζί μας να δούμε μαζί την πρεμιέρα. Στείλε τώρα στο Viber στο 6937-949-949 τη λέξη πρεμιέρα και να ξέρεις ότι αυτό το βράδυ θα το περάσουμε συγκλονιστικά όμορφα μαζί. Φύγαμε για επιτυχίες. Χρήστος Μενιδιάτης τώρα στην παρέα μας.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και Ελπίδα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και σας έλεγα για το διαγωνισμό Λιαχτού. Βρέθηκε νικήτρια που έφτασε στα 122 δεσιμπέλ, παρακαλώ, και όλα αυτά όχι εδώ δίπλα. Όχι. Στη Φλόριντα έγινε. Μαζευτήκαν 100 άνθρωποι στην παραλία, στο Σαν Φρανσίσκο και λέω Φλόριντα, για να αρχίσουν να ουρλιάζουν. Τώρα θα μου πεις ποιος ο λόγος έχω να σου βρω εγώ λόγους, ακρίβεια, ενίκεια, εκτός ελέγχου η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ακαθόριστη οργή. Δηλαδή θέλεις να βγεις και πας ρε παιδί μου σε ένα βουνό και αρχίζεις και ουρλιάζεις. Πρέπει να ξεδώσεις. Ήταν και ένα κομμάτι του NLP, θα έλεγε κανείς, γιατί είμαι και εγώ από αυτούς που το έχουν περάσει και το έχουν κάνει. Σου κάνει καλό να εκτονώνεις όχι στους άλλους, αλλά να βγάζεις ρε παιδί μου αυτό που θέλεις. Λοιπόν, επίσης τι σου κάνει καλό. Εγώ ξέρω. Μιλάμε για τον Gastrosophy Fest που επιστρέφει τώρα για το 2026, γιατί θέλεις να βρεθείς και είναι κοντά. Η πρωτέργεια ενέργεια της Μέτλεν και Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σου δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις. Και ξέρεις τι ωραία είναι εκεί, ε? Και ξέρεις τι μπορείς να δοκιμάσεις και να πιείς. Εγώ θα σου πω. Φανταστικά θα περάσουμε. Όλοι θα είμαστε εκεί. Διπλή πρόσκληση λοιπόν, αν θέλεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας, για την Κυριακή 4 του Οκτώβρη, ξέρεις τώρα. Στο Take Vondo στο Παλαιοφάλιρο, μπε στο Instagram τη Πρωτεργία, δήλωσε συμμετοχή στο διαγωνισμό έως και 2 του Οκτώβρη και διεκδίκησε τη διπλή, τη δική σου πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 του Οκτώβρη.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
1: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζαμπράς.
2: Χωρίς καμιά τέλεια.
1: Χορηγός της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Με Ελίνα Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
9: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino. Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
16: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
17: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
18: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
17: Αυτό είναι σχετικό.
18: Με τι?
17: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
19: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
20: Η Anna Vissi Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Anna Vissi στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.

0: και πάντα ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Καλώς τους 4 λεπτά και μετά τις 4.30 να ζυρτέλει κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και περιμένω να διαβάσω τα μηνύματά σας. Μια ώρα έχει μείνει ακόμη και εδώ είναι αυτή η ωραία καλή που θα πούμε και τα θέματα που σας έχω προειδεάσει από την αρχή. 6937 949 949 είναι το νούμερό μας, το Viber. Τι προγραμματίσμα... Καλά, ποτέ, Άννα, ξεματιάστε με. Τι έχετε προγραμματίσει το Σαββατοκύριακο, τι θα κάνετε? Μας ακούτε μέσω soundist.gr και αυτός ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Και μην ξεχνάς πως έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Βλέπω Νίκο Βέρτη, βλέπω Γιώργο Σαμπάνη, βλέπω και ένα Νίκο Οικονομόπουλο μόλις είδα. Μόλις έχει πάρει ταυτάκι μου. Δυναμώστε παρακαλώ και έρχεται με το ένοχο κορμί. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και είναι πολλές, παναθεμάτες είναι πολλές.
3: Κι αν η καρδιά σου

Going through, Γιώργος Μαζωνάκης, θέλω να γυρίσω στα παλιά. Κάτι από τα παλιά και αγαπημένο, γιατί εσείς το ζητάτε. Ρυθμός 949, ακούς μόνο επιτυχίες, η Μιάννα Ζιρδέλη, είσαι πολύ καλά συντονισμένος. Λοιπόν, και έλεγα για το μυστικό πριν τον ύπνο, βρε κορίτσια, και εγώ δεν το ήξερα. Είναι αυτή η ρουτίνα η ωραία που λες εκτός από το πρόσωπο, τι άλλο πρέπει να κάνω. Πρέπει να περπατάτε με τις μύτες. Άνα, γεια σου. Άκου, πρέπει να σταθείτε στις μύτες των ποδιών και πριν κοιμηθείτε για 2 εβδομάδες τα αποτελέσματα θα σας εκπλήξουν. Δηλαδή, ανακουφίζει, βελτιώνει τη φλεβική επιστροφή κατά 30 με 40%, έτσι. Κινητοποιούν τη στάσιμη λέμφο. Οπότε, ένα παραπάνω, ένα για καλό. Μην ξεχνάς ότι έρχονται, είναι τα 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω λίγο πιο μακριά. Εκεί στην Αυστραλία, στην Αδελαίδα. Και συγκεκριμένα στο Μαράκι που μας ακούει. Έρχονται ακόμα Κατερίνα Λιόλιου, Νίνο, Άννα Βύση. Και τώρα, Λίλα, ποιος να σου το πει. Εγώ θα σου το πω. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε τώρα.

Κατερίνα Λιόλη, λοιπόν, και λογαριασμό στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες και στον Κώστα και στην Ελένη που είναι στην παρέα μας. Ξέρεις εσύ ότι τα παντζάρια, τα σταφύλια, το ρόδι, τα φιστίκια και οι βρώμοι βοηθούν στην καρδιά? Όπως επίσης το σπανάκι, το σκόρδο κουρκουμάς, τα ραπανάκια και το grapefruit στο σηκώτη. Τι άλλο όμως βοηθάει στον οργανισμό μας, παιδιά? Εγώ θα σας πω. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας, ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτά, σε ανοιχτά γήπεδα, ρε παιδί μου, και υγροστίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Ellinikon Sport Park, που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή Livio και κλείσε το γήπεδο που θέλεις, αλλά και με μία θέση δωρεάν. Ο καθένας

0: γιατί έχουμε πάνω από 1350 θέσεις. Κατάλαβες, πας εκεί, έχεις και το πάρκινγκ σου. Τι άλλο θέλεις? Εγώ θα σου πω. Διάλειμμα. Θέλεις πρωινά ναυάγια? Για άκου.
1: Πρωινά ναυάγια.
2: Κάνε το ζώο. Μιμήσει πώς κάνει ένα ζώο. Ποιο ζώο κάνεις καλά, Αθηνά?
3: Την κότα.
2: Κάντινε.
4: Γέννησε.
2: Την κάνεις πάρα πολύ καλά.
4: Γέννησε.
2: Και εγώ την κάνω την κότα, την κάνω.
3: Ναι.
4: Δεν
3: είστε είναι φραγκόκοτα.
2: Φραγκόκοτα είναι, έτσι. Βασίλη.
4: Εγώ θα κάνω γυδά.
2: Κάντε ναι. Έτσι, είναι λίγο ξυγκάκι. Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες.
3: Αυτή ποια είναι?
2: Αυτή είναι, ρε παιδί μου, είναι ο μπαμπάς. Υπάρχει το παιδάκι. Γιαγιά.
4: Γιαγιά καπνίστρια.
5: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Ελένη.
5: Εγώ νομίζω κάνω πολύ καλά το πρόβατο.
3: Δυνατή.
2: Ωραία, θα κάνω μια γελά που γαμπρίζει.
1: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
1: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

0: Κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
1: Λογαριασμοί.
0: Υγεία.
1: Σούπερ μάρκετ.
0: Υγεία. Μίτινγκ.
1: Υγεία. Συνεργείο.
0: Υγεία.
1: Καθαρικά.
0: Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλης, Πιλιόπουλο, Πασπάτη, live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G, 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
5: Ηλία! Ρίχτα!
6: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμέ στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
8: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
10: Sea Student Hot Takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
17: Καλώς τους, καλώς τους στην εκπνοή Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μία Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Εδώ είμαστε με πολλές επιτυχίες και διαβάζω τα μηνύματά σας. Όπως λέει και η Μαρία, κυρίως βοηθάει στο να μην μας πρίζουν τα σηκώτια για τις τροφές που έδινα πριν. Γιατί έλεγα ποιες τροφές μας βοηθούν σε διάφορα σημεία του οργανισμού μας, σε διάφορα όργανα. Λοιπόν, διαβάζω τα τελευταία σας μηνύματα. Στείλτε στο Viber στο 6937-949-949 και δεν ξεχνάτε ότι μας ακούσουμε στο soundist.gr από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη, και εκεί μέσα βρίσκεις και όλους τους διαγωνισμούς, όλους τους παραγωγούς και ό,τι χρειάζεται να ξέρεις. Θέλω να τα αφήσεις όλα πάνω μας, έρχονται επιτυχίες και αγαπημένος Θοδωρής Φέρης τώρα και είπες. Στο ρυθμό 949, ακούσου μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και εισιτήριο 1. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Έτσι θα σας αφήσω και με μια πολύ ωραία πληροφορία. Γιατί εγώ χθες άργησα να κοιμηθώ. Κοιμήθηκα εκεί γύρω στις 2 παρά. Διότι καθόμουν να δω Dirty. Γιατί τα είχα χάσει, κατάλαβες. Δεν τα είχα προλάβει. Και έρχεται τη Δευτέρα 9 η ώρα. Νέο διπλό, ολοκένουργιο επεισόδιο. Σκάναρε και το QR code που θα εμφανιστεί σε κάποιες από τις σκηνές που θα βρείτε το τραγούδι που ακούγεται. Και δύο τυχεροί θα κερδίσουν από μια τηλεόραση 65 ιντσών κίντος. Google TV S5, λοιπόν, 65 δηλαδή και λέω S5. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Ήρθε αυτή η ώρα, η ωραία, η τίμια, να δώσουμε σκυτάλι στον έναν, το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, το αγόρι εδώ, το σώμα, αν θα έλεγε κανείς. Τρεις ολόκληρες ώρες όμως κάναμε παρέα μαζί. Είμαι η Γιάννα Ζυρδέλη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεό στη Δευτέρα. Καλά να είμαστε. Θα είναι και η τελευταία εβδομάδα αυτού του μήνα, του Σεπτέμβρη, να φύγει, να πάει στο καλό, να μας έρθει Οκτώβρη. Λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, γιατί. Έρχεται το ψηλό, το αγόρι, το ξανθό, το γαλανομάτικο. Ο Γιάννης Κατινάκης με το σόου του, να μείνετε μαζί του. Τρεις ολοκληρές ώρες θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 8. Έχετε να περάσετε πολύ ωραία, πολύ ωραία αυτό το τρίωρο. Φιλιά πολλά, ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε. Και μην ξεχνάτε πως σήμερα είναι πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάμε, να χαμογελάτε. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Να δω.

0: Αθήνα-Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company. Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ο Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάνι γρο 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
4: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
5: Ελλάδα!
4: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
5: Σόχα, βρε!
4: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι!
11: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι!
12: Πολλά, σενιόρ Μακής!
9: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: He's from Greece. The Giannis Katinaki Show.
6: Είναι φανταστικό.
7: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
8: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
9: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
10: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
11: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
12: Χωρίς το Γιάννη, προκοπή το ραδιόφωνο 10.
13: Κατινάκη.
14: Oh my goodness, Giannis.
15: The Giannis.

καλησπέρα και έλα καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, είμαι στη θέση μου στις επάλεξεις και όπως πρέπει. Και έχουμε μπροστά μας ένα τρίωρο που θα γίνει πανικός και θα περάσουμε εξαιρετικά και συγκλονιστικά, τολμώ να πω. Παρασκευούλα σήμερα με τα κέφια στα ύψη, ο καιρός είναι εξαιρετικός. Έχει και τη λιακάδα του και τη δροσούλα του και τη λίγο ζεστούλα του. Τα έχει όλα, βέβαια. Αύριο λένε για βροχές. Αλλά ελπίζω να μην πέσουν μέσα, γιατί αύριο έχουμε και συναυλιάρα αναβίσει στο ΆΚΑ. Πολυτελνίδα στάρ, έτσι. Μη δω και ρίξει τα άλλα, γιατί θα τι αποκαλευτώ και θα γίνει πανικός. Ωστόσο, back στα δικά μας, πίσω στα δικά μας, γιατί και σήμερα έχουμε την παιχνιδάρα μας στη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει στον αέρα. Μου τραγουδάς και κερδίζεις δωράρα. Έχουμε το δίλημα της ημέρας που έχω θεματάρα σήμερα που θα ανάψει φωτιές και στο έγκυό με. Και εννοείται και το δικαστήριο του Γιάννη που λύνω πόνους και καημούς και σπαραγμούς, τολμώ να πω εδώ. Το δικό σου σπαραγμό θα λύσω. Μέχρι να έρθουν όμως όλα αυτά, θέλω τα μηνυματάκια σου στο Viber μας 6937 949 949. Έχω το Γιώργο που μου λέει: Γιάννη, βγαίνεις τώρα ή φαρμακώνομαι? Όχι αγόρι μου, μη φαρμακωθείς. Εδώ είμαι και δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Έχω και τη Μαριάνθη, έχω και την Άννα που μόλις μου έστειλε. Για να μεγαλώνει λίγο η παρεούλα και εγώ αφιερώνω Νατάσα Θοδωρίδου. Ξεκινάω με καψούρα, έτσι πρέπει, έτσι. Μπασάρω και τη φωνή, γιατί η Νατάσα είναι εδώ, έτοιμη να μας καψουρέψει. Δυνάμωσε και αφέσου στα χεράκια μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και σήμερα Παρασκευούλα, σε υποδέχομαι με πάρα πολύ κέφι. Γιάννης Κατινάκης, είσαμε στην παρέα σου για τρεις ολάκερες ώρες. Και έχω, παιδιά, μηνύματα συγκλονιστικά. Έχω τη Μαρία και έχω και την Ελευθερία που μου λέει: γκάζωσε Γιάννη εν ώψη Σαββατοκύριακου. Όλη η Αλαμπάμα, άκου τώρα να δεις, Dan International. Όλη η Αλαμπάμα σε ακούει ανελιπώς. Είσαι το Red Bull του ραδιοφώνου. Ενε λοιπόν το δέχομαι, γιατί με μέσα στην ενέργεια θα γκαζώσω και θα φάμε τα δρόγκανα. Τώρα όμως, τώρα έρχονται πολύ σοβαρά θέματα εν ώψη του διλήμματος του Γιάννη. Γιατί έχω θέμα σήμερα που πραγματικά θα διχάσει να πέσουν τα σήματα, γιατί ήρθε η ώρα για το.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Ναι, λοιπόν, εκπέμπω από τα μακρινά 80's, λαλαλα δυναστεία, με αυτό το χαλί που με τρελαίνει και μου ανεβάζει τη διάθεση. Και το θέμα το σημερινό, παιδιά μου, το σημερινό δίλημα είναι: ποιος ρημάδης τελικά πληρώνει στο πρώτο ραντεβού? Ένα εθνικό ζήτημα που έχει διχάσει γενιές και γενιές, και εδώ θα δώσουμε τώρα τη λύση. Λοιπόν, παιδιά μου, θέλετε να σας πω ποια είναι η λύση? Ότι δεν έχει καμία σημασία. Και ναι, θα το πω, θα μου πεις. Αν πας και σου πει 3-4, 3-12, 3-15 και 11, τι θα γίνει, να μετράμε τα 5 λεπτά? Όχι, αυτό είναι μιζέρια. Αλλά όταν δώσεις τόσο πολύ σημασία στην πορτοφόλα και στην τσέπη και στα μπικικίνια και κρίνεις ένα ραντεβού εξ ολοκλήρου και καθολικά από το ποιος θα πληρώσει, μάλλον δεν σου άρεσε πραγματικά ο άνθρωπος που βγήκες μαζί. Δεν σου λέω να υπάρχει μιζέρια και κολυφοκάζανο. Είπα όμως ότι άμα φοκουσάρουμε και στοχοπροσιλωθούμε τόσο πολύ στο ποιος θα πληρώσει, χάνουμε την ουσία που είναι η επικοινωνία, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, το χιούμορ, τα ενδιαφέροντα και το σεξουαλικό κομμάτι. Βέβαια, αν το πάμε και σε πιο πρακτικό, θα πω ότι στο πρώτο ραντεβού ίσως να είναι ευγενικό να πληρώσει αυτός που θα καλέσει τον άλλον. Δεν τα μπορώ αυτά. Όχι, δεν τα καλά πρέπει ο άντρας. Όχι, πρέπει η γυναίκα. Όχι, πρέπει και οι δύο. Μισά-μισά, αλλά γερμανικά. Αυτός που θα καλέσει είναι ευγενικό. Θα μου πεις τώρα, άμα πείτε και από κοινού να βγείτε. Κάποιος θα το πει πρώτος όμως. Κάποιος θα το ξεστομίσει πρώτος. Λοιπόν, πες μου και εσύ τη γνώμη σου, γιατί είναι πραγματικά εθνικό ζήτημα, έτσι. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Πες μου, ποιος πληρώνει εν τέλει στο πρώτο το ραντεβού? Βασικά το ευτύχημα είναι να βγεις ραντεβού και να μην είσαι μαγκούφα. Ας βγω εγώ ραντεβού και ας δώσω και τρία φέρετα, δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Περνάω λοιπόν από αξιοπρέπεια σε Στέλιο Ρόκο, με σένα πλάι μου μπορώ, για να συνεχίσουμε δυναμικά με επιτυχίες. Δυνάμωσε την ένταση, ακολουθεί Στέλλα Καλή, Στέλλαρα και Πέτρος Ιακωβίδης στο καπάκι.

0: Δώσε Πέτρο μου. Πέτρος Ιακωβίδης, ένας και μοναδικός, και τον ακούσε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Επιτυχιάρες βασικά θα πω, και Γιάννη Κατινάκη, εμένα δηλαδή, μέχρι και τις 8. Αχ, παιδιά, χτύψε τον αγκώνα μου, κουλασιόν. Μέχρι και τις 8 θα είμαι εδώ να κάνουμε την πιο ωραία και την πιο κεφάτη παρεούλα σήμερα Παρασκευή με εξαιρετικό καιρό. Και μια και ακούσαμε τον Πετράν, Πέτρο Ιακωβίδη, θέλω να σου πω ότι έρχεται ολοταχώς τη νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Έχουμε λοιπόν τον Πέτρο Ιακωβίδη, τον απόλυτα επιτυχημένο και πιο επιδραστικό καλλιτέχνη και δημιουργό της γενιάς του, σε ένα live που μόνο στο ρυθμό 949 θα το βρεις. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης stand-up από Θωμά Ζάμπρα, χορηγή της βραδιάς Superbet, Λαβί and Rose και Δήμητρα και Δήμητρα Κατσαφάδου. Bye Δήμητρα Κατσαφάδου, δεν είμαι καλά παιδιά. Και να σου πω όμως κάτι, έχω θεματάρα να συζητήσουμε τώρα, γιατί εάν είσαι φρεσκοχωρισμένος, σου έχω τους 4 τρόπους να ξεπεράσεις το χωρισμό, αλλά ακόμα και αν δεν είσαι φρεσκοχωρισμένος, κάποια στιγμή θα χωρίσεις. Τι θα γίνει, μάλιστα θα πεθάνετε. Οπότε είναι χρήσιμο για όλους. Πρώτο λοιπόν, λέει, καθάρισε τα social media. Μην πάρεις σκούπα και φαράσει. Εννοεί. Μπλόκαρε τον τολεχρήτη τον τράγο. Μπλόκαρε τον. Μην μπαίνεις στον τρυπάκι να κάνεις την Νικολούλη. Ψάξε από εδώ, ψάξε από εκεί. Και τι κάνει, βρήκε καινούρια, βρήκε καινούριο. Πού πήγε και τι είναι σε θάμνους και παρακολουθείς. Όχι. Αυτό σε βάζει σε ένα κικαιώνα και θα είσαι για πάντα μέχρι τα βαθιά γεράματα και την επικουρική σύνταξη να θες τολεχρήτη. Δεύτερον. Α, εξαιρετικό. Κάνε γυμναστική, λέει. Υπέροχο. Τι λες, μωρή. Εδώ δεν κάνουμε στα καλά μας, τα κάνουμε και στην πίκρα μας. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο πόνος του Ραχαίου είναι μεγαλύτερος και από τον πόνο του χωρισμού. Οπότε ίσως κάπως να λειτουργήσει ομοιοπαθητικά. Δηλαδή, αν πονάς στον αφιένα και κάποιος σου σπάσει το πόδι, θα ξεχάσεις τον αφιένα. Ναι, βάσουνε γυμναστική. Α, άλλο και μίζερο. Βγες, λέει, ραντεβού με τον εαυτό σου. Εξαιρετικό. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Μου είπαμε να χωρίσουμε να βρούμε έναν άλλο άνθρωπο της προκοπής. Όχι να είμαστε μπακούρια, μαύρη νύχτα στα βουνά. Βγες, λέει, με τον εαυτό σου. Τι μιζέρια είναι αυτή. Και τελευταίο, λέει, φτιάξε μια λίστα χωρισμού. Τι εννοεί. Α, με μουσική. Να ακούς κάποιο ροτράγουδα. Κόψε τη φλέβα σου. Όχι, αγάπη μου. Από όλα αυτά, ακούω μόνο τον μπλοκάρισμα και να σου πω κάτι. Τον πρώην δεν τον μπλοκάρουμε απλά. Του στέλνουμε και ένα εξώδικο, γιατί σίγουρα και πολλά μας έχει κάνει και έχει πικράνει την ψυχούλα μας. Αυτά είχα εγώ να πω και το κλείνω. Και φυσικά περιμένω τα δικά σου μηνύματα, έτσι, και τη δική σου γνώμη στο Viber μας. 6937-949-949. Και δεν σε αφήνω έτσι, γιατί περνάω σε Γιαννάρα Πλούταρχο. Για καψούρα, για ντέρτια, για καημούς και πάει λίγος καιρός. Δυνάμωσε την ένταση, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο σου έρχομαι με παιχνιδάρα, έτσι. Πήγα να το ξεχάσω, μη μου φύγεις. Σε λίγο έχεις δωράρα.
1: Πάει λίγος καιρός που φαινόσουν αλλιώς.

0: αγάπη μου, εννοείται. Άπαξ και με έκανε περικοκλάδα, θα σε αφήσω και σιγά μην γυρίσω. Πριτς κοκό, και αυτό εννοείται. Τα σοφά τα λόγια του Νίκο Οικονομόπουλου, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα σήμερα μια κεφάτη Παρασκευή. Και πώς θα γίνει πιο κεφάτη? Θα γίνει πιο κεφάτη αν παίξουμε και γίνουμε πολύ παιχνιδιάριδες. Γιατί ήρθε η στιγμή για τη μία, τη μοναδική, τη σκάλα του Μιλάνου, που βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδά όποιο τραγούδι κατεβάσει κλάβα σου και κερδίζει δωράρα, έτσι. Γιατί χωρίς δώρο δεν γίνεται, αγάπη μου. Καλείς λοιπόν τώρα στο 210-6835-722. Βγαίνετε στον αέρα, δύο ακροατόπουλα βεβαίως, γιατί είμαστε γαλαντόμοι, και κερδίζετε δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων από την Pizza Fan. Για να πάρουμε λοιπόν τηλεφωνάκια αναχείρας και γρήγορα, 210-6835-722. Βγαίνεις, παίζεις, τραγουδάς και κερδίζεις. Και όσο με καλείς, που δεν θέλω να βαριέσαι, εγώ θέλω να σου πω, δεν είμαι και εγώ καλά, ότι σε περιμένουμε, γιατί κάτι παίζει Powered by the. Επιστρέφουμε Σάββατο 3 Οκτωβρίου και σου δίνουμε ραντεβού από τις 6 έως και τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες μαζί θα τις περάσουμε ζωντανά και μία εκπληξάρα που αχ, και δεν με αφήνουν να πω, άμα έλεγα, από τώρα εκεί πέρα θα σούνα. Έφυγα λοιπόν να σηκώσω γραμμούλες και επιστρέφω με ακροατές, παιχνίδι, τραγούδι και εννοείται δώρα.
1: Το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό, περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
13: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής,

0: διοίκησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
7: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
8: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
9: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

0: Ήρθα και πάλι στην παρέα σου. Καλησπέρατε, καλώς ήρθες στην πιο ωραία παρεούλα εδώ στο ρυθμό 949, που θα ακούσεις μόνο επιτυχιάρες, βεβαίως επιτυχιάρες. Και σήμερα Παρασκευούλα μέχρι και τις 8 θα κάνουμε πράγματα και θάματα. Συγκεκριμένα, το Σαρδάμ πάει σύννεφο, έτσι. Κάποιος με έχει ματιάσει. Και συγκεκριμένα, λοιπόν, ήρθε η ώρα για την παιχνιδάρα μας. Στη σκάλα του Μιλάνου, που βγαίνουν δύο ακροατές, μου τραγουδάνε ό,τι τραγούδι γουστάρουνε. Και αν κρίνω ως Μαρία Φαραντούρη του ρυθμού 949 ότι τα καταφέρανε, κερδίζουν τη δωράρα τους. Και σήμερα έχουμε αγαπημένη πίτσα φαν και μασαμπούκα, δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων της επιλογής σου. Και έχω τώρα ένα αγόρι πρώτα και καπακοτά μια ιδιαίτερη περίπτωση. Αρχίζω όμως με το αγόρι και το καλησπερίζω κατευθείαν. Γεια σου, αγόρι.
1: Γεια σου, τι κάνετε?
0: Βασάρι φωνή. Μου μιλάς στον πληθυντικό ή πιστεύεις ότι είμαστε πολλοί, μια χώρα εσπερίδα?
1: Είστε 2-3, δεν είστε?
0: Πού είμαστε 2-3? Καλέσα την καλαμιά στον κάμπο, μολομόναχος. Εγώ και οι κονσόλες.
1: Α, ωραία.
0: Νομίζω ότι πήρες άλλη εκπομπή.
1: Όχι, αυτή πήρα.
0: Αν άκουσες κι άλλο να μιλάει, να πάμε κάπου αλλού. Να το συζητήσουμε αλλιώς το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Μην ακούσει τον Elvis Presley, κατάλαβες. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Πώς θα τραγουδήσουμε, τι θα κάνουμε τώρα?
0: Α, είναι άγριος, είναι γελαδάρης, είναι ο Κόνανο Βάρβαρος. Περίμενε, καλέ.
1: Ναι, γιατί φωνάζω μας τώρα. Είμαι εδώ στο φανοπείο και φωνάζει. Λέει, τι κάτσε το τηλέφωνο μία ώρα.
0: Στο φανοπείο, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Πώς σε λένε αρχικά, το όνομά σου πες μου, μην αγριεύεις τόσο.
1: Γιώργο με λένε.
0: Ίσο Γιώργο. Περίμενε να πέσουν τα σήματα. Εδώ πέρασα. Στη σκάλα του Μιλάνου. Στη σκάλα πανεβαίνει. Από το φανοπείο με παίρνεις λοιπόν, Γιώργο, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι αγόρι της εργατιάς δηλαδή, στο πυλοφόρι.
1: Ναι, ας.
0: Και πόσο χρονών είσαι?
1: Είμαι 22 χρονών είμαι.
0: Α, μου ρίχνεις 2-3 χρονάκια.
1: Και θες... Είσαι τόσο μικρούλης είσαι.
0: Είμαι τόσο μικρός, παρά την τεράστια εμπειρία που έχω. Πόσο πιστεύεις εσύ ότι είμαι?
1: 23-24.
0: Δεν μπόρεσα να σου κρυφτώ. Όντως, ένα χρόνο σε περνά. Είμαι 23 μισό. Και φιλαλήθεις, βλέπεις. Δεν ήθελα να σου πω τα ψέματα. Τι θα μου τραγουδήσεις?
1: Θέλω να τραγουδήσω του Γονίδη το Ροκάδες.
0: Έτσι, βαριά λαϊκά αντρικά με τεστοστερόνη. Για λαλατό, ναι. Από το φανοπείο.
1: Πάμε.
0: Πάμε καλέ, και έχουμε αργήσει κιόλας.
1: Δεν ακούω την μπάντα όμως.
0: Είμαι εγώ η μπάντα, το τρομπόνι.
1: Έκανε.
0: Τραγούδα, Γιώργο μου.
1: Ζήλευω τους ροκάδες και τους πιτσιρικάδες που έχουν ελεύθερη στα στήθια τους καρδιά. Που ζουν τον έρωτα του, όχι, που ζουν τον έρωτα του. Και ναι, για τον έρωτα τους θα κάνουν όλα στη ζωή γυαλιά καρδιά. Ζήλευω τους ροκάδες και τους πιτσιρικάδες που έχουν ελεύθερη στα στήθια τους καρδιά. Που ζουν τα όνειρά τους και για τον έρωτα τους θα κάνουν όλα στη ζωή γυαλιά καρδιά.
0: Βάσανα που έχει ζωή. Μπράβο, Γιώργο!
1: Σ' άρεσε!
0: Τρελάθηκα.
1: Γιατί πήρα?
0: Γιατί πήρα? Μην πεις κανένα γαλλικό.
1: Όχι, ρε, μπορούν να ακούσουν τη φωνή μου και να μην πάρει καμιά δισκογραφική εταιρεία.
0: Μα ήδη με παίρνουν από τη Χέβερ, να ξέρεις.
1: Σε πήρανε.
0: Απλά δεν το σηκώνω τώρα γιατί είμαι στον αέρα. Θα δισκογραφηθεί σίγουρα. Αυτό είναι το δεδομένο, το υπογράφω εγώ. Για την ώρα όμως, για να δούμε πώς τα πήγες εδώ. Σε αυτή την ερμηνεία φανοποιείου δεν μπορούσα να μην δώσω δώρο. Δύο πίτσες Bianca al Forno από την Pizza Fan δικές σου, Γιωργαρά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχεις παρένα της φας?
1: Έχω.
0: Α,
1: έχω τους μάστορες.
0: Ο Γιώργος είναι πονηρός.
1: Αλλά ξέρεις
0: που... τι?
1: Αλλά χωράει κι άλλον έναν, εσένα, άμα θες να έρθεις.
0: Βεβαίως και θέλω, εγώ χωράω παντού. Και αμαλάχη κάνω και λίγη δίτη και χωράω άμα δεν χωρέσω αλλιώς. Κόβω και το βραδινό. Λοιπόν, γεια σου, Γιωργάρα μου, γιατί έχω να βγάλω και δεύτερη γραμμή.
1: Ωραία.
0: Πολλά άντε, φιλάκια.
1: Φιλιά. Ευχαριστώ πολύ που με ανεβάσατε.
0: Και περνάω κατευθείαν. Μ' ακούτε?
2: Ναι.
0: Περνάω κατευθείαν τώρα σε γενέθλια παρέα. Σε ορτάζουσα μάλλον παρέα.
2: Γενέθλια, καλά το είπατε.
0: Γενέθλια και γιορτή και τα γενέθλια. Γιατί έμαθα ότι ένα κορίτσι έχει γενέθλια και θέλει δώρο και θέλει αφιέρωση και θέλει και να τραγουδήσει.
2: Ναι. Σωστό.
0: Η σιωπή των αμνών. Λοιπόν, αρχικά να σου πω χρόνια πολλά. Πες μου πώς σε λένε.
2: Εύα.
0: Εύα μου, χρόνια πολλά. Πόσο γίνεσαι?
2: Γίνομαι 11.
0: Α, μαχαιριά στην καρδιά. Να το κεφαλικό. Η μαμά είναι εκεί μαζί?
2: Δίπλα.
0: Δίπλα. Χρόνια πολλά λοιπόν, και να σου πω και κάτι. Επειδή έχει γενέθλια η μικρή, δεν θα σας βάλω να παίξετε. Θα σας δώσω κατευθείαν το δώρο.
2: Να όχι, όχι, θέλουμε να παίξουμε.
0: Πάσο, άμα θέλετε. Ω, τότε δεν μιλώ, δεν παρεμβαίνω. Αν θέλετε να παίξετε, έχετε σκεφτεί τραγούδι. Ποιο?
2: Σε περίπτωση όπου από την αναβίση.
0: Είσαι και επίκαιρη. Δώσε, δώσε, μην σε πάρει και το ετάκι αν αύριο. Για πάμε.
2: Πάμε. Μη στεναχωριέσαι δεύτερες, κρατάω τις καλές μας στιγμές, τα χρόνια και συνήθεια πολλά, πίσω κατεβασμένα ραλά.
0: Είναι καλή.
2: Κάτι πονάει, πονάει βαθιά, ας μη συζητάμε άλλο για αυτά.
0: Πίσω από τη γλάστρα, δώσε!
2: Γλάστρα.

0: χάσει.
1: Α, το δίνει.
0: Αν την καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Μη το σκεφτείς, μη τραπείς. Ό,τι κι αν χρειαστεί, ό,τι κι αν σου συμβεί. Να θυμάσαι καλά τα κλειδιά του σπιτιού.
1: Θα είναι πάντα εκεί, σε περίπτωση που. Μπράβο φίλοι μου, και έχεις και πάρα πολύ ωραία φωνή, θέλω να ξέρεις. Καλέ, μ' ακούτε? Ναι.
0: Ναι,
1: σε συνεπήρη ερμηνεία και ξαφνικά δεν μου μιλάς, τι συμβαίνει? Μπράβο. Συγγνώμη, εγώ δεν άκουσα. Μπράβο και συγχαρητήρια. Ναι. Κερδίσατε και χρόνια πολλά και πάλι θα ευχηθώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολλά, πολλά, πολλά φιλάκια. Και στις δύο, και στη μικρή και τη μεγάλη. Και πριν περάσω στον Απόν και την καντάδα που θα μας κάνει, θέλω να σου πω ότι πιο όμορφες γιορτές, γιατί έχει και τα γενέθλιά της η φίλη, είναι πάντα εκείνες που στείνονται αυθόρμητα. Όταν μαζεύεται η οικογένεια, έρχονται φίλοι και μια απλή μέρα γίνεται αφορμή για γέλιο. Σε αυτές ακριβώς τις στιγμές η Pizza Fan στρώνει το τραπέζι με τα ολοκένουργια και πεντανόστιμα mini burgers. Mini kids burger, mini kids chicken burger βεβαίως, και mini chicken burgers. Καλέ, πόσα mini έχει? Χαμός γίνεται στην Pizza Fan, παιδιά. Pizza Fan και τα μυαλά στα κάγκελα. Και δεν μιλάω άλλο. Ο Απόν είναι εδώ και θέλει να σου κάνει μια καντάδα. Αφινόμαστε πάνω του, ωραία και ρομαντικά, και σε λίγο πάλι μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Μάμδε, Παρασκευούλα σήμερα και είμαστε μέσα στο κέφι. Ρυθμός 9.49, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 8. Σήμερα, παιδιά, Παρασκευή, κίνηση θα είναι αδιανόητη. Τα νεύρα σου είναι σμπαράλια, τα νιώθω, τα αισθάνομαι και σε λίγο θα ενημερώσουμε βεβαίως για το τι συμβαίνει στους δρόμους. Βέβαια, προοικονομώ ότι συμβαίνουν τα χάλια μας τα μαύρα, αλλά σε λίγο θα τα δούμε και αναλυτικά. Μέχρι τότε όμως, να σου πω ότι έχω μια πάρα πολύ ωραία και εντυπωσιακή εμπειρία για εσένα να προτείνω. Από το κατάστρωμα ως το βυθό του Ατλαντικού, ο Τιτανικός ζωντανεύει στο γουδί. Επιβάσου στο Τιτανικό και ζήσε την ιστορία του πιο διάσημου υπερωκεάνιου μέσα από μια καθηλωτική εμπειρία που συνδυάζει 3D προβολές, video animation, αναπαραστάσεις και διαδραστικά στοιχεία, αλλά και VR στο καπάκι. Από τις 12 Οκτωβρίου η ιστορία του Τιτανικού ζωντανεύει στο Digital Theater στο γουδί. Τάπα, τα πρότεινα και σε λίγο έρχονται πολλά, αγάπη μου. Μείνε μαζί μου και δεν θα χάσεις. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
1: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενό.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζαμπράς. Χορηγή της βραδιάς Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τιμή που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
4: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
6: Ψήρα, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
8: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: το πρωί το πάμε τάπα.
15: Ακούω μόνο ρυθμό μόνιμο.
16: Όλη μέρα ρυθμός.
17: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. The Giannis Κατινάκη Show. Καθημερινά 5 με 8. Στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: Hello, εδώ είμαστε και πάλι στην παρεούλα μας. Εδώ στην καθημερινή απογευματινή παράνοια θα τη χαρακτήρισα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 8. Έχουμε 2 ώρες γεμάτες σκέφη, γεμάτες επιτυχίες, τραγουδάρες, ερωτικές, χαρούμενες, τσιφτετέλια. Θα λυκνήσεις κορμάρ, θα τα κάνεις όλα, αγάπη μου. Στο ρυθμό 949 είμαστε οι καλύτεροι και οι πιο μετριόφρονες, τα λέγει κανείς. Πραγματικά κανείς. Σε λίγο θα ενημερώσω και για την κίνηση, γιατί κάτι μου λέει ότι σήμερα έχουν σπάσει τα νεύρα σου και ο Κηφισός είναι πέρα από κάθε όριο. Οπότε κάνε λίγο υπομονή και θα στα πω όλα. Μέχρι τότε όμως, φυσικά και θέλω τα μηνύματά σου στο Viber μας. Παιδιά, σας στέλνουμε πάρα πολύ, να ξέρετε, έτσι. Ας αποφασίσει και ο καιρός τι θέλει να κάνει. Κλείνω το air condition, τρέχουν οι υδρότες, πηγές λουτρακίου από τη μασχάλη. Το ανοίγω και γίνεται παγωμένη Παταγωνία. Δεν αντέχω άλλο πια. Τώρα κάνω αέρα με κάτι χαρτιά, με τη σκαλέτα μου. Λοιπόν, ωστόσο δεν με εμποδίζει καμία καιρική συνθήκη να σου πω ότι θέλω τα μηνύματά σου στο Viber μας στο 6937-949-949. Μόλις μου στείλε και η Βασιλική μου λέει: Καλησπέρα Γιάννη μου, σε ακούω από τα μάξι μου. Τι γίνεται στους δρόμους, Βασιλική? Σχόλασα από τη δουλειά και πάω στο σπίτι. Τα φιλιά μου λοιπόν, και ξεκινάω την ώρα με χριστάρα μενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Δυνάμωσε την ένταση και έρχομαι με πολλά ωραία ναζιάρικα και μαγιόρικα μαλάχη.

0: θα είναι ξανά. Όχι αγάπη μου, δεν είναι όνειρο. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εγώ. Κάνω εξαιρετικά ρεμίξ, ακούγεται γενικά στην πιάτσα. Ποιος το λέει? Το λέω εγώ, Γιάννης Κατινάκης. Πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Να δώσω πριν πω για την κίνηση, γιατί ήρθε η στιγμή να ενημερώσω. Η Μερίτσα Μπιζόγλη και η Ράνια Τζίμα του ρυθμού 949. Να δώσω τα φιλιά μου στην Μαρία, η οποία μου λέει: Γιάννη μου, σ' ακούω από τη δουλειά, κάνω μασάζ και σ' ακούω. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή κάποιος άνθρωπος κάνει μασάζ και θέλει να χαλαρώσει και ακούει εμένα, αυτό συμβαίνει. Να μας στείλει αν χαλαρώνει τελικά. Αν χαλαρώνει, είναι ψυχοπαθής, το λέω εγώ. Για να δώσω λίγο χαλή κινήσεως, να δω τι συμβαίνει στους ρημαδιασμένους τους δρόμους. Για να ρίξω βλέφαρο, τι το ήθελα. Έριξα και έβγαλα χαλάζιο, τα χάλια τους τα μαύρα έχουν και σήμερα. Πού πάτε όλοι πια, πού πάτε, θα μου πεις, σπίτια μας. Εγώ προτείνω λοιπόν να μην πηγαίνετε σπίτια σας. Καθίστε στη δουλειά μέχρι και τις 10, γιατί αυτή η κατάσταση είναι πια τραγική. Ο Κηφισός σήμερα, όλος μια αιμορροίδα. Να μια αιμορροίδα με το συμπάθειο. Κατακόκκινος, λίγο κίτρινος να έχει ύκτερο κατά τόπους, αλλά παντού χάλια μαύρα. Όπως και καλά η Κηφισίας. Η Κηφισίας ούτε στο στόμα μου δεν θέλω να τη βάλω και το λερώσω. Πραγματικά σήμερα, αυτή εδώ δεν είναι ρούχα με Κηφισίας. Ή μη λέω άλλη τόσο καιρό και λέω χάλια χάλια. Αυτή δεν είναι. Χάλια δεν είναι. Απεσία. Και όσο πάμε προς το κέντρο, εδώ δες. Εδώ και είναι αιμορροίδα, αιμοπετάλιο. Και είναι το μπορντοροδοκόκκινο το κόκκινο, το οποίο σημαίνει ότι γίνεται πραγματικά πανικός. Εδώ τι είναι, εδώ είναι η Νέα Σμύρνη. Άνθρωπο δεν έχει στη Νέα Σμύρνη. Αλλά και στην Αττική οδό, όπως βλέπω που πάνε και πληρώνουν, τα πράγματα είναι απέσια. Αλλά κάθε φορά τι λέω. Από εδώ μέχρι και στην Ανθούσα έχει τώρα. Γιατί λέω γέρα Ανθούσα δεν έχει συνήθως. Τώρα τα χαλιά τα μαύρα έχει και αυτό. Μέχρι και στα νεόκτιστα παιδιά έχει κίνηση. Λοιπόν, κανονιστείτε, δεν θα μας πάνε μας τα νεύρα. Πηγαίνετε όλοι γρήγορα στα σπίτια σας να αδειάσουν οι δρόμοι. Αυτά είχα εγώ να πω. Βοήθησα, πιστεύετε?
1: Ποια είναι τα νεόκτιστα?
0: Νεόκτιστα. Ναι. Εδώ τα λέει.
1: Ασπρόπυργος.
0: Ασπρόπυργος είναι. Δεν το ήξερα. Νεόκτιστα γράφει, νεόκτιστα λέει. Τι να κάνω εγώ έρμος. Λοιπόν, τώρα άμα βοηθηθήκατε, ο Θεός μαζί μας. Σίγουρο όμως μπορώ να πασάρω Γιωργάρα Παπαδόπουλο. Έλα λίγο για να σου φύγει το τραύμα από την κίνηση που άκουσες. Ζεσταίνομαι. Και σε λίγο πάλι μαζί.

δική μας η καρδιά δεν λέει αλληλούια. Λέει καρδιά μου καημένη πως βαστάς και δεν ραγίζεις. Ή αλλιώς καρδιά μου βλαμμένη πως βαστάς και δεν ραγίζεις. Θα αντέξει όμως η καρδούλα μας. Εδώ είσαι στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις επιτυχιάρες, μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία παρέα. Εσύ και εγώ. Εγώ και εσύ μόνοι πάνω στη γη. Τι βλακίες λέω, Χριστέ μου. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν μαζί σου. Και σου έχω θεματάρα. Σου έχω θεματάρα ζωδιακή, γιατί είμαι και ασυμπήλιο μαλάχη. Τα τρία ζώδια που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμπιστευτείς για σχέση, γιατί δεν μπορούν να δεθούν συναισθηματικά. Καλά, μπουρούχες είναι αυτά, δεν μπορεί να δεθείς. Άσε μας από εδώ. Τέλος πάντων. Το πρώτο λέει είναι ο τοξότης, ο οποίος λέει λατρεύει την ανεξαρτησία του και δύσκολα θα επιτρέψει σε μία σχέση να γίνει ολόκληρος ο κόσμος του. Καλά, αυτό βέβαια είναι και λίγο λογικό. Γιατί σε μία σχέση δεν μπορεί να παίζει με τα μούτρα στον πατσά, πρέπει να κρατάς και τη δική σου προσωπική ελευθερία. Γιατί άμα μία σχέση γίνει όλος ο κόσμος σου και μετά σε κερατώσει και φύγει, χάνεις απαραίτητα και αυτόματα όλο σου τον κόσμο. Άρα εγώ μαζί με τον τοξότη είμαι κάπως. Το δέχομαι. Ο υδροχός είναι μετά, που λέει ένα από τα πιο δύσκολα ζώδια στο να αποκαλύψει αμέσως τα βαθύτερα συναισθήματά του. Καλά, τέλος πάντων, μη φας και γλαρόσουπα. Και πρώτος φυσικά είναι ο αγαπημένος δίδυμος, που πραγματικά ένα καλό δεν έχουν κάνει αυτά τα ζώδια. Ούστ από εδώ, ούστ. Βασικά, όλα τα ζώδια είναι ούστ για μένα. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ που έχω συναναστραφεί με όλα και με τα ελληνικά και με τα κινέζικα, χαΐρι και προκοπή δεν έχω βρει. Αυτά έχω εγώ να πω και περνάω κατευθείαν σε Νίκο Απέργη και κομμάτι της ζωής μου. Βεβαίως θα γίνει τώρα χαμός. Και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber μας στο 6937-949-949. Μη με ξεχνάς, στείλε μου ό,τι θες να μου πεις, γιατί έχουμε μια μισή ώρα ακόμα να περάσουμε εξαιρετικά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Πάμε, πάμε, πάμε, ναι. Και πες μου τον έλεγε Κωνσταντίνος Αργυρός. Και φυσικά και ναι, θα πω. Ποιος θα πει όχι στον Κωνσταντά, γιατί είναι ωραίος, ομολογουμένος, σεξι τελαντούχος και τον ακούς πάντα εδώ στο ρυθμό 949. Έλα μια γυροβολιά. Αυτό είναι. Νομίζω πως έχω παρανοήσει σιγά σιγά. Δεν είμαι καλά στα μυαλά μου. Και ελπίζω να με αγαπάς και να συνεχίσεις να με ακούς μέχρι και τις 8. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εδώ είσαι λοιπόν και σήμερα Παρασκευούλα. Σήμερα που θα βγεις, θα γλεντικοποιήσεις, θα κάνεις τα μπανάκια σου, ελπίζω, για να μην βρω.

0: για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο Food and Wine Party με signature, παρακαλώ πάρα πολύ, πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Γιακάλης. Το τόνος λίγο μου ξέφυγε. Ο Πέτρος Δήμας και ο Νίκος Θωμάς. Εισιτήρια στο more.com. Εντάξει, παιδιά, άμα το παιδί δεν μπορεί, ας πάει σπίτι του. Απολύστε με πια. Μπα από δύο κουβέντες σειρά. Για το όνομα του Θεού. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Τάικι Φοντό και εισιτήρια στο more.com. Με μου. Πάρα πολύ ωραία. Περνάω σε ένα μικρό διαλυματάκι. Κάνε μου λίγη υπομονή και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Και πριν φύγω, τα φιλιά μου και στο Δημήτρη από τη Ρόδο.
1: Αυτό που θα πω είναι εξαιρετικά μη δημοφιλές. Η λεγόμενη unpopular opinion. Τα παιδιά είναι ένας Γολγοθάς. Παρατηρώ τα έξοδα, ο τοκετός, το νοσοκομείο, οι πάνες. Κάθε μέρα βλέπω τον κουμπάρο μου.
2: Μετά αρχίζουν τάχη. Τι μιλάμε για σχολεία, τα σχολικά που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Μετά είναι σε ένα περιβάλλον. Παίρνει η Αθηνά κάτι. Παίρνει ο Βασίλης κάτι. Δεν μπορείς εσύ να έχεις κάτι ποδιάστερο.
1: Μετά πάμε.
2: Ναρκωτικά, παρές, μπούλινγκ. Η σχέση με ποια τάχη, με ποιον τάχη. Μηχανάκια, τι θα ζητήσει. Η εφηβεία. Φαντάρι που δες, τι θα κάνει, θα σου δάσει, δεν θέλει.
1: Ποιο θα ο έξοδα για το γάμο.
2: Πεθερώσει, πεθερά, η νύφη, ο γαμπρός. Πώς πέθηκε, πέθηκε από το παιδί. Μετά κι άλλο. Χωρίζω και με την Αθηνά. Γιατί τώρα είναι άλλη Αθηνά από τότε που γέννησε το γιο μας. Οπότε πρέπει να ξαναζητηθείς.
1: Και τελικά καταλήγεις εξουθενωμένος, αποδυναμωμένος.
2: Χωρίς φράγκο, με καράβλα και μπάκα. Και γιατί? Για να σε γυροκομίσει το παιδί έτσι που έχεις καταντήσει με άγχη που σου έχει προκαλέσει και το παιδί.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδάκια, σας αγαπάνε πολύ. Και εσείς να αγαπάτε τους γονείς.
3: Να περάσετε τέλεια.
4: Παιδάκια μου, είστε ευλογία.
1: Σας αγαπώ πολύ.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
15: δι κουαλίτα.
16: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com. Να δω.

0: θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
8: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
9: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.

και χαρά σας. Εδώ είμαι και σας περιμένω όλους εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, υπερεπιτυχιάρες τολμώ να πω, για να ανεβάσουμε το κέφι που είναι ούτως ή άλλως ανεβασμένο καθότι Παρασκευούλα σήμερα. Βέβαια, την Παρασκευή το κέφι έρχεται το βράδυ, δηλαδή που έχεις γυρίσει σπίτι πια, έχει τελειώσει αυτή η αφόρητη κίνηση που περνάς 3,5 χρόνια στην Κηφισίας και λες δεν μπορώ, τι ξέρασαν τα σκότια μου και την Κηφισίας και τη Μεσογείο και την Αλεξάνδρας. Δεν αντέχω άλλο πια. Εκεί γύρω στις 8 λοιπόν έρχεται το κέφι και η χαλάρωση και μέχρι να έρθει φροντίζω εγώ για σένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχιάρες, αλλά πριν συνεχίσουμε θέλω να δώσω τα φιλιά μου στη Μαρία η οποία ζητάει να ακούσει Νίκο Οικονομόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, για να δω. Βεβαίως, Νίκο Οικονομόπουλο λέει τι θα κάνω με σένα, αφιέρωση σε έναν... Ναι, χαρακτηρίζει κάπως έναν άνθρωπο, δεν μπορώ να το πω γιατί είμαι στο ραδιόφωνο. Οικονομόπουλο, λοιπόν, θέλει η Μαρία, Οικονομόπουλο θα πάρει. Οπότε, δυνάμωσε την ένταση, ένοχο κορμί. Αφιέρωσέ το στον άνθρωπο που θέλεις ή και σε μένα, που με ένα ένοχο κορμί θα λέγει κανείς. Ακολουθεί Πασχάλης Τερζής και Αναστασία και σε λίγο πάλι στην παρέα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: σπάς τα, αγάπη μου, γιατί αν δεν τα σπάσεις σήμερα που είναι Παρασκευούλα, πότε θα τα σπάσεις? Και τα σπάμε και μαζί φυσικά πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Και για μία ώρα ακόμα θα έχεις και Γιάννη Κατινάκη στα αυτάκια σου, έτσι. Να σου λέω πράγματα πάρα πολύ χρήσιμα και πράγματα βγαλμένα από τη ζωή. Όπως και επιστημονικά πράγματα, διότι έγιναν έρευνες από ψυχολόγους, οι οποίες λένε ότι όσοι βλέπουν ταινίες τρόμου, αρχικά γιατί να δεις ταινία τρόμου, έτσι. Γιατί οικία βουλήσει να δω κάτι που θα με τρομάξει. Είναι βαριά ψυχοπαθολογία αυτό. Ωστόσο λένε ότι αυτοί που τις βλέπουν τις ταινίες αυτές και μετά μπορούν να κοιμηθούν ήρεμα, μπορεί να έχουν ψυχοπαθητικές τάσεις. Κοίταξε να δεις, θα σου πω εγώ τι συμβαίνει. Δεν μπορώ να κοιμηθώ ήρεμα ούτως ή άλλως. Τριφογυρίζω, παίρνω μελατονίνη, θέλω να παίζει YouTube, κάτι ευχάριστο. Δεν μπορώ, βάζω air condition, το κλείνω. Σκέφτομαι την ζωή, την νεοθάνατο, τη ματαιότητα. Να δω και την ταινία την τρομακτικιά. Τη Σαμάρα τη Χαμούρο. Δεν τη θέλω τη Σαμάρα τη Χαμούρο να τη δω. Και μετά να κοιμηθώ. Εδώ δέρα στο δεξί βλέπω και με πιάνει αϊπνία. Ξέρεις μόνο τι βλέπω και δεν με πιάνει αϊπνία? Το Dirty βλέπω, τη νέα σειράρα του Αντένα, γιατί κάνω τέτοιες πάσες, που έρχεται Δευτέρα στις 9 με διπλό επεισόδιο. Και αν τον δεις, λέει, το δεις μάλλον, θα εμφανιστεί, λέει, στην οθόνη και ένα QR code που άμα το σκανάρεις μπορεί να μπει στην κλήρωση, γιατί δύο τυχεροί θα κερδίσουν από μια τηλεόραση 65 ιντσών Κίντος. Βεβαίως, τα καλύτερα έχουμε εδώ πέρα στον Αντένα και τα καλύτερα έχουμε και στο ρυθμό 949, όπως σου λύνουμε τα προβλήματα. Όχι όποιος και όποιος, τα λύνει ειδικός, έτσι. Και όταν λέω ειδικός, εννοώ Γιάννης Κατινάκης, ένα όνομα, μία ιστορία. Γιατί έρχεται σε λίγο το δικαστήριο του Γιάννη, που εσύ θα μου στείλεις το δικό σου πόνο και καημό και εγώ θα στον λύσω εδώ στον αέρα του ρυθμού. 6-9-37-949-949 λοιπόν. Περιμένω τα προβλήματά σου, πάσης φύσεως προβλήματα. Σου δίνω και 5 λεπτάκια χρόνο για να τα σκεφτείς και να μου τα γράψεις. Περνάω σε διαλυματάκι και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη που σβήνου που πιο κάτω δεν έχει. Έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
4: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: See student hot takes.
16: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
17: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
18: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
19: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
23: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
22: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
24: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
25: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
26: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
27: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
28: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
29: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
28: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
30: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
31: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
32: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρεώ.
33: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
34: Γιάννης Κατινάκης Σόου.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και ξανά μάτα καλώς ήρθατε στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα. Εδώ είσαι λοιπόν στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και ξαναλέω επιτυχιάρες να φάνε τικότες και οι κόκορες και οι αρκούδες, μη σου πω. Και Γιάννης Κατινάκης φυσικά στην παρέα σου μέχρι και τις 8 θα περάσουμε εξαιρετικά. Και υπενθυμίζω ότι σε λίγο έχουμε το δικαστήριο του Γιάννη που αν δεν ξέρεις τι είναι, ντροπή και έσχος, αλλά θα ενημερώσω. Λύνω εδώ ζωντανά στον αέρα του ρυθμού 949 τα δικά σου προβλήματα, οπότε τι θέλω από σένα, να πάρεις κινητό αναχείρας. Μη βαριέσαι, σε βλέπω που βαριέσαι. Πάρε κινητό αναχείρας και στείλε μου στο 6937-949-949 έναν πόνο ή ένα καημό σου, ένα σπαραγμό, ένα σεκλέτη. Στη δουλειά σου τη πάει ο συνάδελφος ή διευθυντάδες. Τον κομμενικό έχει γκόμενο και σου τη πάει. Ή μάλλον δεν έχει γκόμενο και αυτό σου τη πάει περισσότερο. Με το γείτονα, οτιδήποτε. Τα δέχομαι όλα. Είμαι μια ανοιχτή αγκαλιά για όλα τα προβλήματα και όλες τις παράνοιες. Στείλε μου λοιπόν, περιμένω με μεγάλη αγωνία και απορία να δω τι θα μου στείλει σήμερα. Και ωστόσο να δώσω τα φιλιά μου στον Τάσο που μόλις έστειλε μήνυμα. Όχι πρόβλημα, ένα απλό καλησπέρα. Και ξεκινάω την ώρα μου με καψούρα. Θοδωρής Φέρης λοιπόν και είπες, έλα λίγο να μπει ο Θόδωρας. Ο απατής, ότι θα υπάρχεις για μας είπες, ότι θα αγαπώ θα αγαπάς είπες και τελικά μη φας έχω με γλαρό σούπα είπες.

0: Λίγνη στην κορμάρα σου, αγάπη μου. Έλα το αργό το τσιφτετέλι με Παντελή Παντελίδη, εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Επιτυχιάρης, το μόνο επιτυχίες μου φαίνεται λίγο, γιατί έχουμε υπερεπιτυχιάρης και τα περνάμε εξαιρετικά. Γιάννης Κατινάκης μαζί σου, και εδώ έχει ψωμί η υπόθεση, γιατί έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη, που εδώ live θα λύσω το δικό σου πόνο, καημό, σεκλέτη και σπαραγμό ζωντανά στον αέρα του ρυθμού 949. Και σήμερα έχω αντρικό πρόβλημα. Βεβαίως, γιατί εγώ θα λύσω το αντρικό το πρόβλημα, καθότι είναι και μία έτσι εκπομπή στιβαρή, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, να πέσουν οι τίτλοι, γιατί ήρθε η ώρα για...
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθε.
3: Ετών.
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Τώρα αρχίζουν τα ωραία. Τώρα αρχίζει το καλό. Σαραμπαγκλάν και στο κελί 33. Μ' αρέσει το χαλί αυτό, με τρελαίνει, με διχοτομεί. Και έχω φίλο εδώ πέρα που δεν λέω ονόματα ποτέ. Βλέπετε, σέβομαι. Είμαι πάρα πολύ έμυθος. Μου λέει λοιπόν ο φίλος: έχω πρόβλημα με την κοπέλα μου. Λίγο η τοξικότητά της. Και εσύ θα είσαι λίγο τοξικούλης όμως. Μου το βάζεις σερβάντα και μου το κρύβεις. Λίγο εγωισμός μου, ενώ αγαπιόμαστε δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Θα σου πω εγώ, αγαπητέ μου. Αν ήμουν αυθόρμητος, θα έλεγα: χωρίστε, βρε νέα παιδιά, χωρίστε. Επειδή δεν είμαι αυθόρμητος και στηρίζω την αγάπη βεβαίως και θα είμαι ραδιοφωνικός. Ναι, τη στηρίζω, γιατί με κοιτάνε οι συνεργάτες μου έτσι. Στηρίζω την αγάπη όσοι είμαι στον αέρα. Μετά, τέλος, την αγάπη των άλλων. Όχι αυτή. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι θα γίνει, φίλε μου. Επειδή είσαι και νέο παιδί από ό,τι βλέπω, πολύ νέο παιδί, όχι πιο νέο από μένα όμως. Παιδιά μου, αυτά τα πράγματα σε αυτές τις ηλικίες είναι για να χαίρεστε. Ο έρωτας είναι για να περνάμε καλά, όχι σκοτούρα. Και η τοξικότητα και ο εγωισμός, που για μένα είναι ένα και το αυτό, να τα πούμε και αυτά, είναι πράγματα τα οποία πραγματικά είναι ανθρώπινα δημιουργήματα και σκοτώνουν τις όμορφες στιγμές. Δύο νέα παιδιά τώρα. Τι μπορεί να έχετε να λύσετε? Τίποτα δεν έχετε να λύσετε. Περάστε καλά, κάντε βόλτες, φάτε τα φαγητά σας, κάντε ό,τι είναι να κάνετε, πείτε τα ωραία σας και αφήστε τα αυτά στην άκρη, γιατί η ζωή είναι μικρή. Για εσάς, εγώ θα μείνω για πάντα στη γη, θα ζήσω για πάντα, θα είμαι κορακοζόητος, δεν έχω σκοπό να πεθάνω ποτέ. Δεν θέλω να δηλητηριάζετε τη σχέση σας με αχρίαστα πράγματα. Πάρ' την από το χέρι και πες της: έλα εδώ κοπέλα μου, άστα όλα στην άκρη και πάμε να πιούμε ένα ουζάκι, να φάμε και ένα τζιγερό σαρμά. Να πλύνουμε όμως και τα δόντια μας μετά για να μην βρωμάμε. Λοιπόν, κανένα πρόβλημα δεν έχετε σε αυτές τις ηλικίες, θα περάσουν όλα. Ακούστε με και εμένα που τις βλέπω μπροστά μου να έρχονται τις ηλικίες αυτές και δεν τις έχω ζήσει ακόμα, έχω να πω εγώ. Και δεν βλέπω κάποιο σχόλιο να υπάρχει και στολμήσει να υπάρξει. Μαρίνα Σπανού λοιπόν για τη συνέχεια και ταξίδι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Ακολουθεί Γιώργος Σαμπάνης και Γιώργος Μαζωνάκης στο καπάκι.

Εδώ είσαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη, αυτό το κακό σε βρήκε, μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία παρέα βεβαίως. Έχω και καλή παρέα, έχω και μια παρέα στο στούντιο εδώ πέρα για να μην είμαι μονάχος μου. Γυναικονίτηση έγινε, δυο κοπέλες έχω, τι θα κάνουν με μένα δεν ξέρω, τι χαίρι θα βρούνε. Η άλλη κοπέλα δεν χειροκροτάει, πίνει τσάι. Γιατί πίνει τσάι? Χειροκρότα Χριστί. Μα αυτό είναι. Ή να μην διατάξει ο κεντρικός κάτι, κατευθείαν γίνεται χαμός. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν μαζί σου μέχρι και τις 8. Να δώσω τα φιλιά μου στον Παναγιώτη. Και τώρα μπαίνουμε στο θέμα το καλό. Έτσι, τώρα μπαίνουμε στο θέμα το καλό. Τώρα μπαίνουμε στο θέμα το καλό. Το λέω τρεις φορές, έχω εγώ τους λόγους μου, ξέρω εγώ τι κάνω. Διότι θα σου πω τις δύο κυριότερες αιτίες που μπορούν εύκολα να καταστρέψουν μία σχέση. Θα πω τις δύο που λέει η έρευνα και τις δύο που πιστεύω εγώ. Εντάξει, Πείτε ένα ναι, ρε παιδιά, στο πέρα, πείτε ναι. Τι μου γκαφώνει είναι αυτό. Πρώτο λέει λοιπόν, είναι τα ζευγάρια που δεν έχουν ενδιαφέροντα ξεχωριστά και έχουν μόνο κοινά ενδιαφέροντα. Δηλαδή είναι σιαμαίοι, είναι λεμιτόμος αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα πριν γνωρίσεις τον άλλον, πήγαινες για τρέξιμο, γιατί είσαι ψυχοπαθής, πέραν τούτου, πήγαινες και κένταγε, ζωγραφική, θέατρο, και ξαφνικά τα κάνετε όλα μαζί, σαν all inclusive ξενοδοχείο, πόσο σου δίνω? Μία, δύο, τρεις, τέσσερις μέρες να πεις: σε ξέρασαν τα σηκώτια μου, κάθαρμα, σε ξέρασαν τα σηκώτια μου, τράγε, δεν αντέχω άλλο πια. Γιατί ο καθένας πρέπει να έχει τη δική του προσωπική ζωή και δύο ελευθερίες να ενώνονται, όχι ελευθερία ερβανιτάκι, ενώ κατάλαβες, δύο αυτόνομες μονάδες να επιλέγουν σε κάποια φάση να συμπορεύονται. Όχι όλα μαζί, μην είστε τρελοί. Και το δεύτερο λέει, που λίγο κουλό το βλέπω εγώ, ότι ακόμη και σε ένα μεγάλο καυγά πάνω, μην πεις ποτέ χωρίζουμε και μετά το πάρεις πίσω, γιατί αυτό λέει έρχεται και το ραγίζει το γυαλί. Μάλιστα, και σε αυτό συμφωνώ, αλλά για μένα παιδιά ο νούμερο ένα πράγμα που διαλύει μια σχέση είναι η συγκατοίκηση, και τα έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα στο ρυθμό 949. Ντάντζελο, μην μου κάνεις γκριμάτσες, γιατί στη συγκατοίκηση έρχεσαι και απομυθοποιείσαι. Πόσο θα κρατήσεις την τουαλέτα σου? Ένα μήνα, δύο μήνες? Κάποια στιγμή θα φτάσεις στο απροχώρητο και θα πεις: Να τη χοροδιακρά, και θα ακούσει άλλους ήχους, μελτέμια και ανέμους. Ή το άλλο, ρε παιδί μου, όταν κοιμάσαι με τον άλλον, δεν το ελέγχεις το ερικό σου, θα απελευθερωθεί από μόνο του. Και είναι και το μυρωδικό, κατάλαβες, το glitch and spray. Και ο υδροχαλιτό, πολύ σωστά. Έρχεται η απομυθοποίηση και αυτά που λένε όλες αυτές οι μικρές ατέλειες δίνουν μία πινελιά. Όχι, δίνουν μία μπόχα. Δίνουν μία μπόχα. Δεν τα θέλω εγώ αυτά. Χειροκροτήστε με και πάλι. Χειροκρότα, Ντάντζελο. Θα συμφωνήσεις, γιατί είμαι ο κεντρικός τώρα. Θες, δεν θες να συμφωνήσεις? Και θα συμφωνήσουν και οι ακροατές και θα μου το πούνε στο Viber μας, το 6937-949-949. Και εγώ αφιερώνω Ηλία Βρετό και Λάθος ήταν όλα λάθος σου, δώσε!

αφιέρωσε το εκεί που πρέπει, γιατί είναι τραγούδι για αφιέρωση. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Πόσον αφορά τα εγκομενικά, θεωρώ ότι είναι κάθε μέρα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη. Ο ψεύτης δεν έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες. Ο ψεύτης είναι παντός καιρού και είναι συνήθως ογκόμενος ή γκόμενά σου, έχω να πω εγώ. Πληγωμένος Γιάννης Κατινάκης, που με ακούς πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως ακούμε μόνο επιτυχίες. Και σήμερα Παρασκευούλα, ανεβάζουμε το κέφι και κάνουμε ένα warm-up στη μητρική μου γλώσσα, βεβαίως. Warm-up για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Περιμένω τα μηνύματά σου. Μη με παραμελείς. Όταν με παραμελείς, σκέψου μου ότι κλαίω σε μια γωνίτσα. 6-9-37 949 949 το Viber μας και εγώ σε ενημερώνω πάντα για τα καλύτερα. Γιατί έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρωτεσίλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. 20 κορυφαίοι σεφ από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό θα είναι εκεί. Μεταξύ άλλων, Λευτέρης Λαζάρου, Έκτορας Μποτρίνη και Πέτρος Συρίγος. Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Πήγα να πνιγώ, καλέ. Καλέ με ματιάσανε, μισό λεπτό.

0: Φραγκόκοτα.
1: Φραγκόκοτα είναι.
2: Βασίλη. Εγώ θα κάνω γυδά.
1: Κάτι είναι. Έτσι είναι λίγο ξυγκάκι. Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες.
0: Αυτή ποια είναι.
1: Αυτή είναι ρε παιδί μου, είναι ο μπαμπάς. Υπάρχει το παιδάκι. Γιαγιά.
2: Γιαγιά καπνίστρια.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ελένη.
3: Εγώ νομίζω κάνω πολύ καλά το πρόβατο.
0: Δυνατή.
1: Ωραία, θα κάνω μια γελά που γαμπρίζει.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι.

Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

0: Salt και Mixes και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνου που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
0: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Out. Doors Queen G, 7 Top Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Για κομ-κομ λοιπόν στην παρέα μας, για κομ-κομ και έχετε ήδη αργήσει. Ρύθμο, 9.49 μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8 για λίγο ακόμα. Με ρωτάει και η φίλη Αναστασία, αρέσει Γιάννη πότε έχει πανσέλινο. Δεν είμαι η Άση Μπίλιο να ενημερώσω τη φίλη Αναστασία, αλλά με ενημερώνω ότι μάλλον έχει αύριο. Αύριο έχει πανσέλινο. Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία. Και ενημερώθηκα, παιδιά μου, ότι κάπου στο εξωτερικό υπάρχει μία παράδοση για να βρουν οι γυναίκες γαμπρό. Μαζεύονται, λέει, όλες μαζί και κάνουν ένα πολύ συγκεκριμένο ήχο. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Η Έλενα Ντάντζελο μου έφερε την πληροφορία. Οπότε θα μας δώσει και τον ήχο που κάνουν οι γυναίκες για να κάνουν το ερωτικό κάλεσμα στους γαμπρούς. Έλενα Ντάντζελο.
1: Γυναίκες. Το κάνουν οι άντρες. Ουσιαστικά είναι σαν ο γαμπρός να περνάει από κάποιο είδος casting. Δηλαδή πηγαίνει μπροστά από τα κορίτσια και φοράνε τα καλά τους τα ρούχα, δείχνουν τα μάτια τους αν είναι εντάξει, δείχνουν τα δόντια τους αν είναι καλά.
0: Μα τι είναι, φοράς να κοιτάνε τα δόντια, και τα γαϊδούρια τα κοιτάμε στα δόντια.
1: Και κάνουν και έναν ήχο, ένα έτσι.
0: Δεν το έκανες καλά.
1: Δεν τώρα.
0: Να σου πω, εγώ γι' αυτό σ' άνοιξε το μικρόφωνο, για να κάνεις τον ήχο για να πεις τα δικά σου.
1: Κάνει, ρε, εσύ κάνουν ένας χαρακτηριστικό ήχο που είναι ένα κάπως έτσι. Γιατί θέλουν με αυτόν τον τρόπο να είναι ανοιχτό το στόμα, να δείχνουν τα δόντια. Είναι τέλειο, γιατί από την αρχή ξέρεις τι παίρνεις, παιδί μου.
0: Τι τους νοιάζει ο φρονιμίτης, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Να φαίνεται ότι είναι υγιής.
0: Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι άλλοι λόγοι που ανοίγουν τα στόματα και είναι για να πούνε αλήθειες, βεβαίως, γιατί η ειλικρίνεια είναι το παν σε μια σχέση. Και αφού τα πάμε και αυτά, Χριστέ μου και Παναγιά μου, στο τσακ, σαν αντιλόπες, ελισσόμαστε από τεσουρού. Και δεν μας πιάνει. Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Και φυσικά θέλω τα μηνύματά σου μέχρι να φύγω στο Viber μας. 6937 949 949. Νατασάρα, αναλαβού.

0: πάρε μας τα μυαλά, Νούλα. Όχι μόνο τα κύματα, όχι μόνο το Αιγαίο. Και τη Μαρίδα και το Βακαλάο Σκορδαλιά. Πάρ τα όλα και κάνε χαμό αύριο που είναι η τεράστια συναυλία στο ΟΑΚΑ. Να κάνουμε όλοι, παιδιά, το χορό της ξηρασίας, να μην ρίξει σταγόνα αύριο. Να είναι καλά η Ανούλα, να πει. Ποιο έχει επίσης πρόβες, κάτσε γιατί έχουν διαρρεύσει και πρόβες. Έχει πει το αγαπούλα μου, έχω ένα μυαλό που δουλεύει μόνο όταν είσαι εδώ. Κάλτο, δεν θέλω να ξέρεις, εννοείται. Θα τα πει όλα αύριο, όλα και θα γίνει πανικός. Πριν κλείσω, να δώσω πολλά φιλιά στην Ηλιάνα που μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Τα φιλιά μου, Ηλιάνα. Μουα, μουα. Α, και τώρα. Είναι αυτή η δύσκολη ώρα. Είναι αυτή η δύσκολη ώρα που φεύγω εγώ. Κάποια έρχεται. Κάποια έρχεται. Έρχεται λοιπόν στον πληθυντικό, θα τη μιλάω πια. Από σεβασμό στην ηλικία. Η κυρία Έλενα Ντάντσελο, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Γιατί η Ιταλίδα δεν είναι, ψέματα μας λέει. Είναι μόνο από την Κυψέλη και μας έχει κοροϊδέψει όλους. Έρχεται λοιπόν η γυραιά κυρία των ραδιοφώνων. Είναι εδώ Έλενα Ντάντσελο, λίγο πριν κλείσει τα 126 έτη ζωής. Έρχεται εδώ λοιπόν μέχρι και τις 11. Πραγματικά ισχύει ότι όσο μεγαλώνει άνθρωπος χρειάζεται λιγότερο ύπνο. Εσύ την παλεύεις μέχρι και τις 11, είσαι πάρα πολύ καλά. Τα βγάζεις, είσαι αρχηγόπουλο, έτσι. Λοιπόν, μέχρι και τις 11 και σας προτρέπω όπως και κάθε μέρα να την ακούτε, γιατί άνθρωπος είναι στα 126 έτη, μπορεί κάτι να πάθει, κάτι να τη συμβεί, οπότε να είστε εδώ, να την προσέχετε. Δεν είναι ξύλο αυτό που χτυπάς, αγάπη μου.
1: Είναι.
0: Το τραπέζι είναι ξύλινο αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάρε τον Γιώργο Ρούσο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ξύλο είναι, εγώ ξύλο νομίζω είναι.
0: Ξύλο είναι αυτό το πράγμα το μαύρο.
1: Ναι.
0: Δεν τον αφορά τον ακροατή αυτό, αγαπητή μου, θέλω να ξέρεις. Έλενα Ντάντζερο λοιπόν μέχρι και τις 11. Και τι πρέπει να σου πω ακριβώς τώρα. Πρέπει να σου πω, να σου δώσω συγκεκριμένη πάσα. Πού πας, θα φύγεις και δεν θα ακούς την Έλενα Ντάντζελο. Αυτό δεν πρέπει να σου πω. Μάλλον, δεν έχει καταλάβει τελείω τόση ώρα. Είναι ξουράφι, Ντάντζελο. Δεν έχει μυαλό, ξουράφι έχει.
1: Έχεις αποσυντονίσει, άνθρωπέ μου.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραία, έχω μιλήσει. Πολλά, πολλά φιλάκια. Γεια σας.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
3: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
2: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
3: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενό.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς. Χορηγή της βραδιάς Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομά.
14: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
17: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
18: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
19: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
20: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
21: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Καλό μας βράδυ, Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Είμαστε 4 λεπτά μετά τις 8. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 22 βαθμούς Κελσίου. Αύριο μεθαύριο λένε ότι μπορεί να έχει βροχές, αλλά σημασία έχει το τώρα. Γι' αυτό θέλω, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να πάρετε μια βαθιά ανάσα, να βγάλετε από πάνω σας ό,τι έχετε, άγχος, πίεση, στρες. Και έτσι μαζί να περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ. Γι' αυτό λοιπόν πάμε αμέσως να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Και εγώ και σήμερα σας έχω ετοιμάσει τα καλύτερα. Ξεκινάμε με αυτή την υπερτραγουδάρα, Απών και Καντάδα, στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ποτέ.
1: Αντώνης Ρέμος, ποτέ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 23 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα που μας έρχεται, έρχεται μαζί της και κάτι φανταστικό. Γιατί εντάξει, συνήθως τις Δευτέρες δεν τις αγαπάμε. Κάποιες Δευτέρες όμως, εντάξει, είναι τα πράγματα διαφορετικά. Αυτή η Δευτέρα που μας έρχεται λοιπόν είναι η εξαίρεση, γιατί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens θα έχουμε νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Αυτό τον υπέροχο, τον εξαιρετικό καλλιτέχνη. Είναι λοιπόν σε ένα exclusive live event που παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας και χορηγεί της βραδιάς Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μπες στο soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949 και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Τώρα, μπράβο σου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Μπράβο.

0: 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Εκεί λοιπόν 2 ώρες ζωντανά με τον αγαπημένο μου, τον υπερταλαντούχο, το πειραχτήρι μου αυτό, το Γιάννη Κατινάκη. Και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Να θυμίσω, βέβαια εγώ έτσι να κάνω το συνήγορο του διαβόλου και να σας πω ότι στο τελευταίο κάτι παίζει Powered by Day εμφανίστηκε ξαφνικά η Αναστασία. Τώρα σε αυτό δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω, αλλά θέλω να σας πω ότι σίγουρα αξίζει να είστε εκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει για το Βασίλειο.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Νέα κυκλοφορία.
14: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
4: Σόγα βρε!
3: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Το Μεζόνε Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα.

0: Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη, που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
7: Βράδυ Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και θέλω να σας θυμίσω ότι αύριο και μεθαύριο αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία του Δημοσίου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού θα έχουν ελεύθερη είσοδο. Οπότε, αν σκεφτόσασταν να πάτε οικογενειακώς κάπου, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να το κάνετε και να το κάνετε και δωρεάν. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Μακρόπουλος, έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η επόμενη ιστορία έρχεται από την Πάτρα της δεκαετίας του 80 και τα έχει όλα. Τον κόσμο της νύχτας, εξαφανίσεις, δολοφονίες, αλλά και κρυφούς έρωτες, μεγάλες πίστες και μεγάλα ντέρτια με μουσικές επιτυχίες εκείνης της δεκαετίας. Η νυχτερινή ζωή της Πάτρας στα 80s ζωντανεύει στη νέα σειρά του Αντένα και ήδη έχει αγαπηθεί από όλο το κοινό. Αν όμως εσείς θέλετε ωστόσο να απολαμβάνετε αυτή την ατμόσφαιρα του ντέρτι, αλλά και αυτά τα τραγούδια σε μεγάλη οθόνη, όπως αξίζει σε αυτή την πολύ μεγάλη σειρά δηλαδή, δεν έχετε παρά να λάβετε μέρος στον αποκλειστικό διαγωνισμό μόνο για αυτή τη Δευτέρα, τη Δευτέρα που μας έρχεται, στις 9 το βράδυ. Εκεί λοιπόν θα απολαύσετε το νέο διπλό επεισόδιο. Το μόνο που έχετε να κάνετε μετά είναι να σκανάρετε το QR code που θα εμφανιστεί σε κάποιες σκηνές για να βρείτε το τραγούδι που ακούγεται, και δύο τυχεροί θα κερδίσουν από μία τηλεόραση 65 ίντσων Kiddos QLED Google TV 65. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια φανταστική ευκαιρία για να και να απολαύσετε την σειρά που αγαπάτε και να κερδίσετε και μια τηλεόραση. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτή Ελβίδα Food. Original Concept by Base Green. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ηλία! Ρίχτα!
12: Αυτή η νύχτα μένει.
13: Αυτή η νύχτα μένει.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Με Λίνα Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
17: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
18: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 9, καλό βράδυ, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και αν δείτε πάνω ψηλά στον ουρανό μπορεί να υποθέσετε ότι θα έχουμε πανσέλινο σήμερα και όμως δεν είναι ακόμη πανσέλινος, αύριο θα είναι και μάλιστα ονομάζεται το φεγγάρι της συγκομιδής. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να σηκώσετε τα μάτια στον ουρανό, να δείτε την υπέροχη πανσέλινο και ονομάζεται λοιπόν η πανσέλινος ως φεγγάρι της συγκομιδής γιατί λέει βρίσκεται πιο κοντά στην φθινοπορεινή ησημερία η οποία φέτος έγινε την Τετάρτη που μας πέρασε. Έτσι, γιατί άμα πάτε με το αμόρε έξω να δείτε την πανσέλινο, να το παίξετε και ψαγμένοι. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Δέσποινα Βανδύ, γυρίσματα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πραγματικά έχει ο καιρός γυρίσματα. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγο πρέπει να προσέχουμε τι συμφωνίες κάνουμε. Διάβαζα λοιπόν πριν από λίγο ένα πάρα πολύ αστείο άρθρο. Αστείο για μένα που το βλέπω μακριά από όλη αυτή την ιστορία. Είναι κάτι το οποίο συνέβη στο παρελθόν, αλλά τώρα αρχίζει και γίνεται γνωστό. Λοιπόν, ένα συμβολιογράφος, παλιά, πολύ παλιά στη Γαλλία, συγκεκριμένα το 1965, τότε που δεν ήταν μεγάλο το προσδόκιμο ζωής, τι έκανε, είχε συμφωνήσει με μια γειτόνισά του, μια 90χρονη, τότε δηλαδή που ο κόσμος έφευγε στα 70, μιλάμε για τόσο παλιά. Λοιπόν, συμφώνησε μαζί της ότι θα της δίνει κάποια χρήματα, ώστε μόλις φύγει η γλυκούλα ή η γιαγιά από τη ζωή, ότι θα μπορέσει να έχει το σπίτι της. Έλα όμως που υπολόγιζε χωρίς τον ξενοδόχο, συγκεκριμένα χωρίς αυτή την γλυκύτατη γιαγιά, η οποία τελικά έζησε πολύ παραπάνω από όσο πίστευαν όλοι οι υπόλοιποι και έφυγε στα 122 της. Σας λέω λοιπόν, σε μια περίοδο που οι άνθρωποι δεν ζούσαν πάρα πολύ, δεν είχε προχωρήσει η επιστήμη. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό το αστείο της υπόθεσης, αστείο, μαύρο αστείο, είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, ο συμβολιογράφος, έφυγε νωρίτερα από τη ζωή, από τη γιαγιά, και όπως καταλαβαίνετε, η οικογένεια του συμβολιογράφου έφτασε να πληρώνει αυτή τη γιαγιάκα για πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα ένα ποσό το οποίο αντιστοιχούσε πολύ, πολύ περισσότερο από όσο άξιζε το σπίτι της. Και αυτό πραγματικά με αυτή την ιστορία αστειευόταν, λέει, και η ίδια η γιαγιά στα 122 της όταν της είχαν πάρει συνέντευξη. Πραγματικά σας το λέω, είναι υπέροχη αυτή η ιστορία, τη λάτρεψα και δείχνει όχι μόνο πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η ζωή, όχι μόνο τότε αλλά και τώρα, αλλά και όταν το λέει η ψυχούλα σου, πραγματικά τα καταφέρνεις όλα και σπάς και πλάκα και με αυτό. Τώρα Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Καμπάνες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας θυμίσω ότι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού και θα σας πω τη μαγική φράση. Κάτι παίζει powered by day. Καλά καταλάβατε. Δίνει λοιπόν ξανά αυτό το μαγικό ραντεβού όπου εσύ δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί και θα ζήσεις και 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η διάθεση θα είναι ανεβασμένη. Δεν σας είπα όμως το πού. Από τις 6 έως 8 το απόγευμα λοιπόν στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West, ξαναλέω, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Εκεί λοιπόν θα περάσουμε φανταστικά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: The Giannis Scappi.
2: Γιάννη μου λέει, έχω πρόβλημα γκομενικό. Έπλεξα, λέει, με τύπο διανοούμενο, τέλειο, που διαβάζει λογοτεχνία και ποίηση. Βαριέμαι σαν να έχω πάρει νοοτρόπ. Εγώ ντρέπομαι να του πω ότι δεν έχω ιδέα από αυτά και ότι βαριέμαι. Άσε που λέει κατακαταλαβίστικες λέξεις και κάνω ψέματα, ότι και καλά, καταλαβαίνω. Τι να κάνω. Αγάπη μου, τώρα τι να σου πω. Αν έχεις πλέξει με τον Καβάφη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και άμα σου λέει λέξεις όπως κομποριμοσύνη και ασκή του αιώλου, πού να κάνεις χωριό. Κάπου μετά η σεξουαλική διάθεση παίρνει κάποιο λυκοφόρο και φεύγει μακριά. Το ακόμα χειρότερο είναι να είναι γυμναστηριακός. Τώρα θα μου πεις, τι σχέση έχουν αυτά με το πρόβλημά σου? Κανένα, είπα και εγώ τον πόνο μου. Στον έρωτα δεν θες να ακούσεις τα ματωμένα χώματα, θες να ακούσεις
3: «Έλα εδώ μανίτσα μου να σε βάλω κάτω».
2: Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι, καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλα

0: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
1: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest, powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.

0: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola, εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ, η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους. Αντένα. Νέο πρόγραμμα.
4: Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
5: Σόγα βρε!
4: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Δεν άργησα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και διάβαζα μια πολύ ωραία είδηση που λέει ότι μια νύφη, η οποία δεν είναι από εδώ, ήταν από το εξωτερικό, έμαθε ελληνικά. Προσπάθησε λοιπόν πριν από το γάμο της να μάθει σωστά ελληνικά. Γιατί ήθελε να κάνει έκπληξη εκείνη την ημέρα στην πεθερά της και να της πει «Σ' αγαπώ πολύ». Γιατί λέει είναι ένας άνθρωπος ο οποίος της φέρθηκε πάρα πολύ ωραία. Και κοίτα να δεις τώρα. Άλλοι μαθαίνουν ελληνικά για να πούν «Σ' αγαπώ» σε μια ιδιαίτερη στιγμή ή και κάθε μέρα. Και εμείς που ξέρουμε να το λέμε, δεν το λέμε. Βέβαια, μπορούμε να τα πούμε όλα αυτά που θέλουμε μέσα από ένα τραγούδι. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε μαζί το Δωρηφέρι. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ψάχνω να βρω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η επόμενη ιστορία έρχεται από την Πάτρα της δεκαετίας του 80 και πραγματικά τα έχει όλα. Τι εννοώ? Εννοώ τον κοσμό της νύχτας, εξαφανίσεις, δολοφονίες αλλά και κρυφούς έρωτες, μεγάλες πίστες και μεγάλα ντέρτια με μουσικές επιτυχίες εκείνης της δεκαετίας. Η νυχτερινή ζωή λοιπόν της Πάτρας στο 80 ζωντανεύει στη νέα σειρά του Αντένα και ήδη έχει αγαπηθεί από όλο το κοινό. Αν θέλετε ωστόσο να απολαμβάνετε αυτή την ατμόσφαιρα του ντέρτι, αλλά και αυτά τα τραγούδια σε μεγάλη οθόνη, όπως δηλαδή αξίζει σε αυτή την πολύ μεγάλη σειρά, στο ντέρτι δηλαδή, δεν έχετε παρά να λάβετε μέρος αποκλειστικά στο διαγωνισμό μόνο για αυτή τη Δευτέρα λοιπόν. Αυτός ο διαγωνισμός που θα σας πω είναι για αυτή τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 9 το βράδυ. Εσείς λοιπόν θα συντονιστείτε στον Αντένα να δείτε το νέο διπλό επεισόδιο και τι πρέπει να κάνετε. Μόλις θα δείτε το QR code θα το σκανάρετε, γιατί αυτό το QR code δεν είναι συνέχεια εκεί, εμφανίζεται σε κάποιες στιγμές και έτσι θα βρείτε το τραγούδι που ακούγεται. Δύο λοιπόν τυχεροί θα κερδίσουν από μία τηλεόραση 65 ιντσών Kindos QLED Google TV. Θα είναι πραγματικά υπέροχο το να μπορείς να δεις την αγαπημένη σου σειρά σε μία τόσο υπέροχη τηλεόραση. Γι' αυτό λοιπόν εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Non-stop Mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.
4: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
1: Non-stop Mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Ηλία! Ρίχτα!
8: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Με Ελίνας Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
11: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
12: Ελλάδα!
11: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
12: Σόγα βρε!
11: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
14: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
15: Gastro Sophie Fest. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Food. Original Concept by Base Green. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
16: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
17: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις 10. Καλό βράδυ. Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 20 βαθμούς Κελσίου. Έχω δει κάτι μπουφά να κυκλοφορούν έξω. Εγώ είμαι με τη ζακετούλα μου ακόμη. Νομίζω ότι με μία ζακέτα είμαστε καλά. Αδιάβροχο που λένε να πάρεις ή και ζακέτα όπως λέει και η Ελληνίδα μάνα. Και θέλω να είστε έτοιμοι γιατί αύριο μπορεί να βρέξει, αλλά και αύριο θα έχει μία υπέροχη πανσέλινο. Πανσέλινο του Σεπτεμβρίου, η οποία να δείτε στον ουρανό και μη σας πω να το συνδυάσετε και μία βόλτα με το αμόρε. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: κι όμως, άσε με μια νύχτα μόνο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν σου αρέσουν οι δυναμικοί χαρακτήρες, οι δυναμικές γυναίκες συγκεκριμένα, που λύνουν τα προβλήματα, που παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους που δεν μασάνε πουθενά, τότε σήμερα η πρόταση θα σε ενθουσιάσει.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Θυμάστε που σας είχα προτείνει το προηγούμενο διάστημα μια πολύ ωραία σειρά που λέγεται Reacher? Ελπίζω να την είδατε, γιατί η σειρά που θα σας προτείνω σήμερα ουσιαστικά βάζει στο επίκεντρο έναν από τους πιο δυνατούς χαρακτήρες του Reacher. Βέβαια, αν δεν έχετε δει τη σειρά που σας είχα προτείνει το προηγούμενο διάστημα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να δείτε πρώτα αυτήν και μετά την άλλη. Λοιπόν, στο επίκεντρο βρίσκεται η Frances Nigley, οπότε όπως καταλαβαίνετε η σειρά λέγεται Nigley. Η συγκεκριμένη δουλεύει πλέον ως ιδιωτική ερευνήτρια στο Σικάγο, όταν ένας παλιός της φίλος βρίσκεται νεκρός και ο θάνατος του παρουσιάζεται σαν ατύχημα. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνει αμέσως ότι κάτι δεν κολλάει, αρχίζει να ψάχνει τι πραγματικά συνέβη και πολύ πολύ γρήγορα μπλέκει σε μια πολύ μεγαλύτερη και επικίνδυνη υπόθεση. Στην πορεία έρχεται αντιμέτωπη με ανθρώπους από το παρελθόν της, αποκαλύψεις, συνωμοσίες και φυσικά πάρα πολύ ξύλο. Γενικά είναι μια από τις πιο δυνατές σειρές δράσης, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί δεν προσπαθεί απλά να βγάλει τον θηλυκό Ρίτσερ, δεν προσπαθεί να κοπιάρει μια άλλη σειρά. Δεν είναι σαν μια σειρά η οποία απλά αντιγράφει έναν ανδρικό χαρακτήρα. Όχι, η Nigley έχει τον δικό της χαρακτήρα, τον δικό της τρόπο να σκέφτεται και να λύνει προβλήματα και φυσικά τη δική της ιστορία. Μου αρέσει απίστευτα αυτή η σειρά. Γενικά έχει πάρα πολύ έντονη δράση και βασίζεται και σε βιβλίο. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας δώσω μηνιαία συνδρομή για το Jukebox. Έτσι λοιπόν έχετε ένα μήνα στη διάθεσή σας να ακούσετε όποιο βιβλίο είχατε βάλει στο μάτι τόσο καιρό και δεν προλαβαίνετε να διαβάσετε. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μου στείλετε τώρα Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949, γιατί με αυτή την μαγική συνδρομή έχετε πρόσβαση σε πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Τώρα πάμε να ακούσουμε Αναστασία και σπάστε τα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Μαύρο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πραγματικά θα συμφωνήσω με τη Γεωργία, γιατί τόση ώρα διαβάζω εδώ τα δικά σας μηνύματα, απαντάω σε όλους. Αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι, ξαναλέω, το μήνυμα της Γεωργίας που λέει ότι αυτό το Σαββατοκύριακο κάτι μου λέει ότι θα κατεβάσουμε σιγά σιγά τα χειμερινά μας ρούχα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Και της λέω, εγώ έχω ήδη κατεβάσει τις ζακέτες μου, τι εννοείς? Λοιπόν, σιγά σιγά, έτσι, μάλλον πρέπει να κάνουμε λίγο την αλλαγή, όχι για κανέναν άλλο λόγο, απλά όταν θα έχει ήλιο να φοράμε τα καλοκαιρινά και όταν θα αρχίσει και θα έχει αυτό το κρυουλάκι να μπορούμε σιγά σιγά να ντυνόμαστε μέχρι να φτάσει η εποχή που θα ντυνόμαστε πάλι σαν κρεμμύδια. Θα μου πείτε, Ντάντζελο, μα γίνεται να τα έχουμε όλα τα ρούχα κάτω, τι να κάνουμε? Είναι αυτή η εποχή που πρέπει να τα έχουμε όλα κάτω μέχρι να γίνει η τελική αλλαγή. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Αυτό που θα πω είναι εξαιρετικά μη δημοφιλές. Η λεγόμενη unpopular opinion. Τα παιδιά είναι ένας Γολγοθάς. Παρατηρώ τα έξοδα, ο τοκετός, το νοσοκομείο, οι πάνες. Κάθε μέρα βλέπω τον κουμπάρο μου.
2: Μετά αρχίζουν τα άγχη. Τι μιλάμε για σχολεία, τα σχολικά που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Μετά είναι σε ένα περιβάλλον. Παίρνει η Αθηνά κάτι. Παίρνει ο Βασίλης κάτι. Δεν μπορείς να έχεις κάτι υποδιέστερο.
1: Μετά πάμε.
2: Ναρκωτικά, παρές, μπούλινγκ, η σχέση, με ποια τάχη, με ποιον τάχη. Μηχανάκια, τι θα ζητήσει. Η εφηβεία. Φαντάρι, σπουδέ, τι θα κάνει, θα σπουδάσει, δεν θέλει.
1: Ο έξοδα για το γάμο. Εξουθενωμένος, αποδυναμωμένος.
2: Χωρίς φράγκο, με καράβλα και μπάκα. Και γιατί? Για να σε γυροκομίσει το παιδί έτσι που έχει καταντήσει με άγχη που σου έχει προκαλέσει και το παιδί.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδάκια, σας αγαπάνε πολύ. Και εσείς να αγαπάτε τους γονείς.
3: Να περάσετε τέλεια.
4: Παιδάκια μου, είστε ευλογία.
1: Σας αγαπώ πολύ.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Antenna, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
2: Σόγα, βρε!
1: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Τη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου είμαι η Έλενα Ντάντζελο και επειδή ξέρω ότι πολλοί ετοιμάζεστε για έξω και πολλοί είστε άμεσα ενδιαφερόμενοι σε αυτό που θα πω, θέλω λοιπόν να σας θυμίσω ότι το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει ανακοινώσει ήδη από την Τετάρτη τις βαθμολογίες για επαναληπτικές πανελλήνιες στα μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Οπότε θέλω, αν έχετε σκοπό τέλος πάντων, να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες και φυσικά να ελέγξετε αν είστε και εσείς μέσα σε αυτούς με τον κωδικό σας. Και αφού είπα λοιπόν τώρα τα χρήσιμα, πάμε στα ακόμη πιο χρήσιμα. Σε αυτά τα οποία μας ανεβάζουν τη διάθεση, μας βοηθάνε να μπαίνουμε στο σωστό το mood για βράδυ Παρασκευής. Και δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη για να μας βάλει στο σωστό συνέστημα από την Νατάσα Θεοδωρίδου με αυτή την υπερτραγουδάρα. Φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: θα ζούσα.
1: Αν ήσουν μαζί μου και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Θέλω να το πω αυτό στο κλείσιμο. Είναι το μυαλό μας εννοείται στους ανθρώπους που αναζητούνται αυτή τη στιγμή στην πλάκα, αλλά και στους διασώστες οι οποίοι δίνουν μια τιτάνια μάχη αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, όπου κι αν πάτε, ό,τι κι αν κάνετε, να περάσετε φανταστικά. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι σε αυτές τις νυχτερινές σας βόλτες θα σας συντροφεύει ο Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του, ο οποίος ακολουθεί αμέσως τώρα και είναι πανέτοιμος να σας ξεσηκώσει. Εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί Δευτέρα βράδυ στις 8, αμέσως μετά από το The Γιάννης Κατινάκη Show. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
2: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
3: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
4: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.
5: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Νέα κυκλοφορία.
7: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Antenna. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
3: Ελλάδα!
2: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
3: Σόγα, βρε!
2: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Πάντα κάτι για σένα.
4: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρό υγείας του ζώου. Και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρο.
5: Ρυθμός 949.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις ότι

0: παιδιά.
1: Κάνε το ζώο. Μιμήσει πώς κάνει ένα ζώο. Ποιο ζώο κάνεις καλά, Αθηνά?
2: Την κότα.
1: Κάντινε.
3: Γέννησε.
1: Την κάνεις πάρα πολύ καλά.
3: Γέννησε.
1: Και εγώ την κάνω την κότα, να την κάνω.
2: Ναι.
3: Ερεμίστερνη.
2: Φραγκόκοτα.
1: Φραγκόκοτα είναι. Βασίλη.
3: Εγώ θα κάνω γυδά.
1: Κάντε ναι. Έτσι είναι λίγο ξυγκάκι. Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες.
2: Αυτή ποια είναι?
1: Αυτή είναι, ρε παιδί μου, είναι ο μπαμπάς. Υπάρχει το παιδάκι. Γιαγιά.
3: Γιαγιά καπνίστρια.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ελένη.
4: Εγώ νομίζω κάνω πολύ καλά το πρόβατο.
2: Δυνατή.
1: Ωραία, θα κάνω μια γελά που γαμπρίζει.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
7: Και το πρωί το πάμε τάπα.
8: Ακούω μόνο ρυθμό μόνιμο.
9: Όλη μέρα ρυθμός.
10: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,